0: Cicero.
1: Ich bin Robin Schulz.
0: Radio DJ.

0: Ready? Yeah!
1: This is Radio DJ.
2: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. It's all right here, baby.
3: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ραγδαίες. Μετά και την πρόσφατη απαγόρευση του Fable της Anthropic από την Αμερικάνικη κυβέρνηση λόγω επικινδυνότητας, οι ειδικοί αναρωτιούνται μέχρι πού μπορεί να μας επηρεάσει η εξυπνάδα των νέων μοντέλων AI. Κάποιοι άλλοι, μεταξύ άλλων και ο Elon Musk, έχουν προβλέψει ότι το 2030 θα είναι η χρονιά ορόσημο, όπου θα έρθει υπερτεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή θα βγουν μοντέλα που θα είναι πολύ πιο έξυπνα από τον άνθρωπο, ενώ κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για το πώς αυτή η υπερνοημοσύνη θα επηρεάσει τις δουλειές μας, αλλά και τις προσωπικές μας σχέσεις. Κάτι σαν το Matrix δηλαδή. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι. Χα. Και είναι ρεύμα.

0: ραδιόφωνο σου δείχνει μόνο 89,6, τότε φταίμε εμείς γι' αυτό.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6. Ιωάννινα DJ.
1: Hi, I'm Ellie Goulding.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: Αυτός είναι ο αγαπημένος του DJ.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Oh,

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
2: 44 οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Συνελήφθη 76χρονος για την πυρκαγιά από αμέλεια στο Σοφικό Κορινθίας. Στη Νέα Μάκρη 79χρονος άναψε φωτιά σε μεταλλική ψυσταριά και έλαβε πρόστιμο 3.000 ευρώ. Αύριο είναι η τελευταία μέρα της επιδότησης για το πετρελαίο κίνησης. Μέχρι αύριο θα έχει πληρωθεί και το επίδομα παιδιού. Περίπου 1 εκατομμύριο οικογένειες θα πάρουν από 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις. Ντοκιμαντέρ 8 επεισοδίων για τη ζωή του ετοιμάζει ο Jay-Z. Η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα το φθινόπωρο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
3: Αθήνα, ο καιρός.
2: Έθριος με βοριάδες έως 7 μποφόρ και θερμοκρασίας 35 βαθμούς. Έθριος ο καιρός και αύριο με 36 βαθμούς με 6 θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
3: Καιρός να δώσουμε στο καλοκαίρι μας το πλάσ που του αξίζει με την κορυφαία ενεργειακή απόδοση Α3 Plus των κλιματιστικών Toshiba.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
6: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+. Plus.
7: Hello Athens, I'm Joanne on 95.

0: Radio, Athens DJ.
1: Hey, it's Alex Warren.
2: Hey, we are Imagine Dragons.
3: Hey, this is Sia.
4: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
5: 95,2 Athens DJ.
6: Ο μεγάλος της Αθήνας.
7: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
8: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μα, νωρίς, ε. 5:07, breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. 29 Ιούνιου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άρη μου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα, γενικά έθριος, η άνεμη βόρεια, 6 μποφόρ, θερμοκρασία στους 35 Κελσίου, άντε μπράβο. Γενικά έθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 34, αυτή τη στιγμή. Σύνταγμα 26, Κηφισιά 24, Πειραιάς 26, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 27, Λονδίνο 17, Ρώμη 26, Παρίσι 18, Κύπρος 23, Μαδρίτη 21, Κάιρο 25, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 30. Για τα μηνύματά σας στο Viber
9: 69-31-952-952.
8: Θα σου εξηγήσω αυτό που λέει στα κρύα του Λουτρού.
9: Α, ναι.
8: Άμε, για να προσέχεις. Πολλές γυναίκες τώρα τελευταία.
9: Ναι.
8: Ναι, πάμε. Να σου πω και ποια πόλη έχει τις περισσότερες. Νέα πατατάκια βγήκανε.

0: Μπαμ, μπαμ, παρακαλώ. Από κίνηση.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφισίου από τα Κτέλια στη Νέα Χαλκιδόνα, η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά, κίνηση έχει και η άνοδος Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Γαλατσίου στο ύψος της Βεϊκού, επίσης η άνοδος της λεωφόρου Φιλής στο Καματερό και τέλος η ανηφόρα της Κατεχάκης στο ύψος του Καρέα.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Ωραία, τι ευτυχία Δευτέρα. Δεν θέλω άλλο.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Θα τις κόψουμε τις Δευτέρες.
1: Α, φανταστικό! Από πότε?
0: Τι κάνατε Παρασκευή Σαββατοκύριακο?
1: Πήγα σε ένα pool party. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Τι άλλο έκανα, ούτε που θυμάμαι. Α, και ένα φαγητό πήγα.
0: Μάλιστα. Εσύ?
2: Από πάρτι σε πάρτι κι εγώ.
0: Μάλιστα.
2: Δεν έκατσα καθόλου.
0: Δηλαδή?
2: Πήγα στο Χιούγκελ.
0: Ναι.
2: Την Παρασκευή, μετά πήγα σε άλλο ένα πάρτι το Σάββατο.
0: Μάστε.
2: Και χθες μόνο κοιμήθηκα.
0: Μάστε.
1: Ωραία ήταν στο Χιούγκελ.
0: Εσύ?
3: Εγώ είχα πάρει τα βουνά.
0: Ναι.
3: Έβλεπα παράλληλη Ακρόπολη.
0: Μπράβο. Εγώ και εγώ Παρασκευή Χιούγκελ.
2: Ναι, ναι.
0: Υπερήφανος για την παραγωγή που είχα αναλάβει. Τι άλλο. Το Σάββατο κάτι γενέθλια και τα λοιπά. Όχι δικά μου.
1: Ναι.
0: Πήγα, παιδιά.
2: Τι?
0: Ήμουν καλεσμένος, παιδί μου, σε ένα φιλικό μου ζευγάρι και τα λοιπά και είχε γενέθλια η κόρη του.
2: Τι?
0: Δεν είπα κατέλα. Ήταν μαζεμένα γύρω στα 10-12 αγόρια και καμιά δεκαπενταριά κορίτσια. Ηλικίες 12 ετών. Ναι. Ήταν όλα στην ίδια τάξη. Παιδιά, δεν πάμε καλά.
1: Τι? Σε θέλω οι μικρές, το ξέρω εγώ, θα πω εγώ. Τα έχω μάθει. Ξέρω.
0: Είσαι Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: ακούμε
1: ναι.
0: Κάθε πρωί να θες DJ. Σε αυτό. Τα κοίταγα τα παιδιά, λέω ναι παιδιά, ευχαριστώ.
1: Πιο πολύ τα κορίτσια σε θέλουν, οι μικρούλες.
0: Ναι.
1: Ξέρω,
0: αλλά,
1: ξέρω.
0: Αλλά και τα γόρια μου λέει είσαι Ολυμπιακός. Ναι, λέω γιατί εσύ είσαι αγόρι μου.
1: Ναι, ναι.
0: Όχι, αυτό. Μετά κοιτάγανε, ήταν με τα κινητά, λέω τι βλέπουν εδώ τα παλικάριά.
2: Όπα.
0: Τα κλείσανε, με κοιτάγανε. Δεν πιστεύω να βλέπει τίποτα περίεργο. Όχι, λέει αυτό. Τους μίλησα ανδρικά.
1: Μπράβο,
0: Μιχάλη. Το Σάββατο φαγητό. Και, ναι, όχι και την Παρασκευή, το βράδυ.
1: Τι έφαγες ωραία που σου ήμουνε από το Σαββατοκύριακο?
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
2: Δεν θυμάσαι.
0: Το Σάββατο πήγα στο Μπελόν, την Κυριακή πήγα στο άλλο, το που είναι δίπλα. Το γνωστό.
2: Σαλουμάγιο.
0: Όχι, το άλλο.
1: Το Τζιάκομο.
0: Μπράβο.
1: Ωραία.
0: Αυτά. Και Κυριακή δεν βγήκα ποτέ.
1: Καλά έκανες.
0: Είδα, τελείωσα μία σειρά, το θα σε βρω.
1: Ναι.
0: Τα επεισόδια. Καλό.
2: Πολύ καλό.
0: Νούμερο ένα είναι νομίζω.
2: Ναι.
0: Αυτά. Και σήμερα δεν ξύπναγα.
1: Αχ, μωρέ, ξύπνησες όμως.
0: Ναι. Τι να κάνω.
4: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο.

0: Maybe. Μας, τι ωραία.
1: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Προσπαθώ.
1: Ναι.
0: Το θέμα δεν είναι τι κάνω εγώ, το θέμα είναι τι κάνουν αυτοί που μας ακούνε. Αν θέλετε να μου αποδείξετε ότι έχετε ξυπνήσει, παρακαλώ τηλεφωνήστε μου τώρα. 2-10-61-46-997. Σας περιμένουμε τρεις ηλίθιες ερωτήσεις. Αν απαντήσετε και στις, θα σας δώσουμε και γεύμα για δύο άτομα να πάτε στο νέο κόσμο, στην Στρούγκα Ταβέρνα, διάσημη, με σεφ Δημήτρη Χωματά. Ηλία Ηλίου 28 στο νέο κόσμο. 2-10-61-46-997. Για να δούμε αν έχετε ξυπνήσει, γιατί είναι και Δευτέρα και τα πράγματα είναι δύσκολα. Παρακαλώ, είμαι έτοιμος. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Πού είστε τέτοια ώρα?
2: Πάω στη δουλειά.
0: Πάω στη δουλειά. Για να δω αν έπρεπε να πας. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
2: Συγγνώμη.
0: Όχι. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
2: Είναι σώμα προσκόπων.
0: Σωστά. Τι γλώσσα μιλάνε οι Πορτογάλοι? Με το ζώο υπάρχει. Πόσοι τερματοφύλακες υπάρχουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου? Πόσοι?
3: Δύο.
0: Επειδή τα άκουσα δύο. Λέω δύο, τέσσερα, οκτώ είπε. Εντάξει, θα πάτε Στρούγκα. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata. Que hola, omega. And this is how we gonna do it.

2, 3, 4. Αλλά γιουγόν και τα λοιπά και τα λοιπά. Για έλατε παρακαλώ, διότι έρχεται και δυναμωμένη ζέστη στις επόμενες μέρες, okay. Ωραία. Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία σας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματος, μπορείτε να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+, okay. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χυλάκια, τα αυτιά και οι ουλές. Με μια υφή που δεν είναι λιπαρή, με αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό, Στα φαρμακεία και στο e-pavla pharma.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μου.

0: κάνεις αυτό.
1: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
2: Φραπέ, χαλαρά.
3: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό, με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και
10: για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε
16: 9,6. Radio DJ.
17: Πιάνω. Κιάλο. Βάζω.
18: Βάζω.
17: Στο κεφάλι.
18: Το κεφάλι.
17: Κατεβάζω.
18: Κατεβάζω.
17: Φτιάχνω τα χέρια μου.
18: Φτιάχνω τα χέρια.
17: Και σηκώνω ψηλά.
19: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
20: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
21: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
17: Πιάνω.
18: Κιάλο.
17: Βάζω.
18: Βάζω.
17: Στο κεφάλι.
18: Το κεφάλι.
17: Κατεβάζω.
18: Κατεβάζω.
17: Φτιάχνω τα χέρια μου.
18: Φτιάχνω τα χέρια.
17: Και σηκώνω ψηλά.
19: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
20: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
21: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
10: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
22: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.

0: σα πω ότι είμαστε στη φάση του breakfast στα FM. Μην πέντε. Θέλετε να ξυπνήσουμε σήμερα κάποιον, γιατί δεν ξέρω, γιορτάζει. Α, είναι και μεγάλη γιορτή. Πέτρου και Παύλου. Τηλεφωνήστε μου εδώ, 210-6146-997. Ένα τηλέφωνο θέλουμε, ένα μικρό όνομα και τι θέλετε να πούμε σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνει και μέσα το Viber.
1: 6931-952-952.
0: Και επειδή οι ζέστες έρχονται, επιλογή από 9.000 έως 24.000 BTU. Μιλάμε για το Carrier. Μοντέλα εξοπλισμένα με Wi-Fi και πενταετή εγγύηση. Οκ.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί, 7 με 10.
0: Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα και πάμε να χτυπήσουμε έναν Πέτρο. Οκ. Τηλεφωνώ Βιέννη. Τι διαφορά έχουμε που είχαμε πάει, θυμάμαι, μια ώρα είναι ίδια.
1: Είχατε πάει.
3: Ο αριθμός που καλέσατε.
0: Είχαμε πάει Βιέννη με τη βλαχάρα εδώ.
1: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια.
4: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
0: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
4: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
0: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
4: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πήγαινε και το μύδια.
0: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
4: Έλα
0: τώρα.
1: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά.
0: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Την πρώτη με ποιο πήγες.
0: Με αυτόν.
1: Τη δεύτερη.
0: Θα βάλω τραγούδι. Ακούς, where is my husband?

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Εντάξει, μην αναρωτιόστε στην κορίτσια, σας παρακαλώ. Έχει σηκωθεί, έχει φύγει, έχει πάει να φέρει λεφτά. Εντάξει, ούτε καφέ δεν του φτιάξατε το πρωί. Άντε, μην πω καμιά κουβέντα. Okay. Λοιπόν, σήμερα Δευτέρα θέλετε να πάτε θέατρο σήμερα?
2: Πολύ ωραία, πολύ ωραία μέρα.
1: Αμέ. Λοιπόν, κερδίστε την πλέον. Η παράσταση είναι ο υπηρέτης δύο αφεντάδων στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Νέα μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Ο πιο περιζήτητος υπηρέτης του περσινού καλοκαιριού επιστρέφει, ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος, ξανά σε σκηνοθεσία Γιάννη Κακλέα. Πρωταγωνιστούν επίσης Φέη Ξυλά, Γιώργος Τσαμπουράκης, Γιώργος Ψυχογείος και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Έχω 5 διπλές προσκλήσεις σήμερα Δευτέρα στις 9:30 στο Κατράκιο Θέατρο στην Νίκαια. Θέλετε? Στείλτε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
3: 6931-952-952.
1: Θα μου γράψεις θέατρο και το όνομα τεπώνυμός σου. Τίποτα άλλο. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων. Κατράκιο Θέατρο Νίκαια σήμερα Δευτέρα στις 9:30.
4: Ξυπνήστε. Good morning. Hello. Breakfast FM.

0: Διανύουμε μια περίοδο, χρονική περίοδο, που είναι η Σαχλαμάρα.
1: Τι έγινε?
0: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στο Μπράιτον της Αγγλίας.
1: Γιατί τι συνέβη?
0: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
2: How dare you!
0: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
2: Εντάξει, ντροπή,
0: Μιχάλη. Όχι, να σου πω και εδώ. Πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
2: Έξω, ναι,
0: στο
2: Γαλάτι.
0: Όχι, έξω μπροστά.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
2: Όχι.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά. Να σέβεστε τα θρησκεία και τι εκκλησίε. Δηλαδή το ανάποδο το σκεφτεί ποτέ. Είσαι στο ρέμα και ξαφνικά σκάει ένα αρχιμανδρίτη και τέσσερι παπάδε και αρχίζουν. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, δε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω. Σταματήστε τις αηδίες, παρακαλώ.

0: Walking τηλεφώνημα, πάμε να το δοκιμάσουμε και αυτό. Άλλο ένα, παρακαλώ. Τα ζώδια είναι έτοιμα, φαντάζομαι.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Μας και πετύχουμε κάποιον Πέτρο σήμερα.
2: Ναι.
0: Οπ, Πέτρο, καλημέρα, χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 Athens DJ, με χάλησε το ραδιόφωνο. Έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ. Λέει, σε παρακαλώ, σήμερα γιορτή ο σύζυγός μου ο Πέτρος. Του εύχομαι να κάνει πολλά ταξίδια και να γράψει πολλές ώρες στο σερφ, λέει η Σοφία.
2: Τι είσαι, πάρα πολύ.
0: Σερφατζής είσαι.
2: Για χόμπι, χόμπι.
0: Okay. Άρα σε θέλει στην θάλασσα, σου λέει κάτσε να φύγει, να μακριά.
2: Έτσι, κάπως έτσι, ναι.
0: Έτσι. Ωραία, χρόνια πολλά, να περάσει όμορφα σήμερα, Πέτρο.
2: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κρυός. Η κούραση των προηγούμενων ημερών θα ξεπεραστεί και η ρομαντική σας διάθεση θα βρει συμπαραστάτες. 9. Ταύρος. Μην αναλωθείτε σε καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. 7. Δίδυμοι. Η μεγάλη γκάμα των ενδιαφερόντων σας κάνει πιο ευέλικτους και πιο σταθερούς. 8.
0: Σήμερα έχει πανσελίνο.
1: Ναι.
0: Ναι. Στον εγώ καιρό.
3: Τρίτη λέει.
1: Α, την Τρίτη. Δευτέρα έχουμε σήμερα, σωστά.
0: Θα γίνει κολάσος, λέει.
1: Ναι, έχει και κάτι κλείψεις.
0: Είναι της φράουλας, είναι νομίζω.
1: Ναι, της φράουλας. Έχει κάτι κλείψεις τον Αύγουστο.
0: Όταν, ναι, ό,τι έχει να κάνει με εγώ καιρούς, που είμαι εγώ, θα περνάτε δύσκολα εσείς. Εντάξει, θα πάνε να πάρετε τα χάπια σας.
1: Γίνεται ανάμεσα καρκίνο εγώ καιρό και γίνεται λίγο χαμούλης.
0: Ναι, ωραία, και. Με χαρά. Θα σε ενημερώσω.
1: Ναι, και εγώ θα σε ενημερώσω γιατί είμαι καρκίνος.
0: Α, καλά. Δεν είστε τα, είστε βήτα εσείς. Ο εγώ καιρος.
1: Λοιπόν, δίδυμη.
0: Έχει ο εγώ καιρος, έχει φωνητικά, έχει το εγώ μέσα, εντάξει.
1: Ναι,
0: άντε, μπράβο.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, δίδυμη, η μεγάλη γκάμα. Α, το διάβασα αυτό, καρκίνος. Ναι, καρκίνος, η επικοινωνία με το περιβάλλον σας ενδέχεται να γίνει προβληματική. 7. Λέων, κάποιες αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας επηρεάσουν ψυχικά και θα νιώσετε λίγο αμήχανα. 6. Παρθένος, θα καλλιεργήσετε φιλίες και αισθήματα για ανθρώπους πολύτιμους για το προσωπικό σας μέλλον. 9. Ζυγός, μία διαφορούμενη κατάσταση που σας ταλαιπώρησε σας απελευθερώνει με τρόπο οριστικό. 9. Σκορπιός, κάποια οικογενειακά θέματα θα πρέπει να τα επιληφθείτε προσωπικά. 8. Τοξότης. Οι τελευταίες μέρες του μήνα φαίνεται να στείλουν ένα καλό σκηνικό για εσάς, τόσο στα αισθηματικά όσο και στην κοινωνική σας ζωή. 10. Εγώ καιρός. Οι μέρες αυτές σας επιφυλάσσουν κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
6: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Ε, μπρο,
3: Τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
8: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
9: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς στα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
13: Με τις υγείες σου.
14: Πες έναν αριθμό.
13: 21.
14: 21, 21, φι, ποιος να με σκέφτεται?
13: Τα Λερόι Μερλίν.
14: Μα δεν αρχίζουν από φι.
13: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται. Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάζουμε μαζί.
14: Φύγαμε!
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
16: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aveen στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aveen Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aveen τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε

0: για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max.
1: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
2: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
5: DJ Traveler live on tour.
6: Shakira, we are ready.
7: Let's go.
8: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
9: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
8: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
9: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
8: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και πες την κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
4: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Να σταματήσουν τις επιθέσεις μεταξύ τους που ξεκίνησαν και πάλι τις τελευταίες ημέρες, αποφάσισαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Στο έλεος του καύσωνα παραμένει η Ευρώπη. 20 νεκροί στη Γερμανία από την Παρασκευή, 74 θάνατοι στη Γαλλία. Σύσκεψη για την ακρίβεια σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι εταιριών και φορέων, υπουργοί και η ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Συνεχίζονται τα έργα στη γραμμή 3 του μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, η σταθμή Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Θα υπάρξουν προσωρινά δρομολόγια λεωφορείων. Στα charts επέστρεψε έπειτα από καιρό η Katy Perry. Το νέο της single έχει τον τίτλο Watch It Burn. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
4: Αθήνα, ο καιρός.
10: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
4: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ναι, Βαγιόλ. Πάρα πολύ ωραία. Οκ. Να συμπενθυμίσουμε στοίχημα Nation από 22 έκτος 15 εβδόμου, όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει σε κάθε, την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nationstοίχημα.gr, nation.stoίχημα.gr, εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση είναι να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoίχημα.gr. Μπες εκεί λοιπόν για να τα μάθεις όλα. 21+, παίξε υπεύθυνα, είναι 8 και 7 λεπτά. Για να πάμε αντικείοδο να δούμε τι γίνεται σήμερα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Μιχαλή.
0: Καλημέρα, τι έγινε?
1: Ωραία εσείς.
0: Μια χαρά.
1: Καθυστερήσει από την ώρα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από τον κόμπο Φιλής έως τον κόμπο Κηφισίας, στην έξοδο για Λαμία παράλληλα. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα έχουμε αυξημένη κίνηση από τον κόμβο Πεντέλης στον κόμβο Κηφισίας και στην περιφερειακή Μητού επίσης καθυστερήσεις από το ύψος Πλακεντίας στην Αγία Παρασκευή. Νωρίτερα είχαμε μια σύγκρουση οχημάτων στο ρεύμα προς Κατεχάκη Αθήνα κέντρο στο ύψος Αγίας Παρασκευής. Έχουν αποχωρήσει τα οχήματα.
0: Okay.
1: Είναι αριστερή λωρίδα ανοιχτή αυτή την ώρα. Η κυκλοφορία δεν εξέγεται ομαλά. Υπάρχουν όμως καθυστερήσεις, όπως είπα, από Πλακεντίας έως την Αγία Παρασκευή.
0: Μάστε. Okay. Thank you. Bye-bye. Άλλο.
2: Να πούμε ότι τροχαίο έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αθήνα από Ασπρόπυργο προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Κίνηση έχει σχιστού, η παραλιακή προς Πειραιά στο Νέο Φάλιρο και τέλος η άνοδος Βασιλέως Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
3: Good morning, Michael.
4: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ για σένα και λέει: Λουκουμάκι μου, χρόνια σου πολλά. Μας έχεις γεμίσει την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά με υπέροχες στιγμές και σου αξίζουν τα πάντα. Σ' αγαπάω πολύ ο άντρας σου.
5: Ευχαριστώ πολύ, πολύ.
0: Αλλά λέει: την καρδιά, την ψυχή και την κοιλιά. Πιο κάτω από την κοιλιά δεν έχει γίνει τίποτα.
5: Τι κάνουμε κι εκεί.
4: Εντάξει. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Τζοβ, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σε όσους και όσοι εορτάζουν. Σήμερα δεν ξέρω τι θα προσφέρετε στον κόσμο που θα έρθει σπίτι σας, αν θέλετε να σας επισκεφτεί κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν τα chips ολοκένουργια λιθουανικής εταιρείας,
1: ναι,
0: τα οποία διακινούνται διαδικτυακά με έδρα τα Χανιά.
2: Α, σόλου εδώ.
0: Λοιπόν, τα πατατάκια έχουν γεύσεις γεννητικών οργάνων. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τα πατατάκια που διακινεί η ελληνική εταιρεία με έδρα Χανιά Κρήτης. Πρόκειται για τα προϊόντα λιθουανικής εταιρείας Chips Charge, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε πατατάκια με γεύση του γυναικείου.
2: Ναι, και μετά πήγε στον τρικό.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί, μετά στο γυναικείο έχει λιγάκι μια ψαρή. Μετά πήγανε στο ανδρικό όργανο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το προϊόν δημιουργήθηκε με αφορμή μια έρευνα που καταδεικνύει ότι οι millennials δεν κάνουν σεξ.
2: Μάλιστα.
0: Πάνω στη συσκευασία μάλιστα έχει και κοινωνικά μηνύματα όπως όλα τα σώματα είναι νόστιμα ή ναι στο σεξ κτλ. Στην περιγραφή του προϊόντος η Τσάζ γράφει μεταξύ των άλλων πως τα εν λόγω πατατάκια προορίζονται για γενναίους και ελεύθερους ανθρώπους.
1: Καλά, ναι, θα πάει μόνη της η Τσάζ.
2: Ναι, και εγώ θα συμφωνήσω.
0: Γιατί?
2: Γιατί
0: έτσι. Αφού σπάει ρεκόρ.
2: Ναι.
1: Ρεκόρ σπάει στο να τα καταναλώνει. Έχεις δει σε κάποιον να τρώει τσάζ?
0: Δεν το έχω προσέξει.
3: Στην Κρήτη είναι αυτό.
0: Όχι, στην Κρήτη είναι η βάση.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Διανομή γίνεται παντού.
0: Διανομή γίνεται παντού.
1: Στα χέρια μου δεν έχει έρθει τσάζ.
2: Πάλι καλά, παιδιά.
0: Δεν έχει.
1: Πάλι καλά, ευτυχώς δεν θέλω να έρθει, γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω.
2: Θα κεράσουμε τους άλλους.
1: Ναι, αυτό επιστέλει, εγώ δεν θέλω.
0: Chips Charge.
1: Καλά.
0: Ελάτε.

0: Τόσα, έλατε παρακαλώ πάρα πολύ, διότι είναι το καλοκαίρι κανονικό. Κόσμος έρχεται, τουρίστες, τουρίστριες κτλ. Για έλατε παρακαλώ να δούμε πώς είναι τα αγγλικά σας.
1: Α, ωραία.
0: Ο διαγωνισμός, ναι. Τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών. Λοιπόν, θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά και θα περίμενα να μου μεταφράσετε σωστά στα ελληνικά, οκ. Okay. Αν το καταφέρετε αυτό, θα κερδίσετε, θα έχετε και ένα διπλό εισιτήριο για να πάτε και να έρθετε όπου θέλετε, ενώ σε οποιοδήποτε προορισμό εξυπηρετεί η SeaJets. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ, 210-6146-997. Μέχρι να μου τηλεφωνήσετε, να σας ενημερώσω ότι θα πάρεις καθημερινά από Ραφίνα, τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20 προς Κυκλάδες. 24,5 ευρώ για άνδρο, 28,7 για τίνο, Μύκονος, Πάρο, Νάξου, τα λοιπά. Έχεις λεφτά, δεν τρέχει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια για να διαλέξεις αυτό που σου ταιριάζει. Οκ, οκ, SeaJets κερδίζει το καλοκαίρι και πάω στην γραμμή, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ξέρετε αγγλικά?
2: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
2: Για πάμε.
0: Your eye is playing.
2: Τα μάτια σου λάμπουν.
0: Όχι, αγαπητή, δεν ξέρετε αγγλικά, γεια σας. Με τίποτα δεν ξέρετε.
1: No English.
0: Παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος είστε?
3: Γιώργος.
0: Έχετε πτυχίο αγγλικών?
3: Δύο.
1: Δύο έχετε.
0: Lover, proficiency.
3: Για να πιάσω και Cambridge και Michigan.
0: Alright, your eye is playing.
3: Το μάτι σου παίζει.
0: Σωστός.
1: Έχει.
0: They became us an underwear.
3: Γίναν κόλλος και βραχή.
1: Πολύ καλός, μπράβο.
0: Wherever is a marriage, Βασίλο is first.
3: Όπου γάμος και χαρά, Βασίλο πρώτος.
1: Congratulations.
0: Πάρα πολύ καλός, αγαπητέ. Εισιτήρια SeaJets να πάτε όπου θέλετε.

0: Jagger, Dancing in the Streets. Αυτό και 20 breakfast, χρόνια πολλά σε όσους και όσοι ερωτάνουν σήμερα, Πέτρου και Παύλου και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μιχάλη μου, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μια ελληνική έρευνα έγινε.
0: Κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, μέσα σε σπίτια που κάρανε, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, ρωτήσανε τις γυναίκες στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και τι ρωτάγανε.
1: Λοιπόν, και είπαν τα κορίτσια τα ανδρικά στοιχεία που τις ανάβουν.
0: Μας.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Καταρχήν, τους αρέσει, λέει, ο άντρας να χορεύει. Το θεωρούν πάρα πολύ σεξι.
0: Ναι.
1: Ναι. Η ζωγραφική, να ξέρει να ζωγραφίζει. Ξέρεις να ζωγραφίζει, Μιχάλη.
0: Όχι, βέβαια. Ούτε ευθεία δεν μπορώ να τραβήξω.
1: Αλήθεια. Ούτε ένα καραβάκι.
0: Όχι. Μπορώ και σε ζωγραφίσω πολύ γρήγορα κιθάρα, ηλεκτρική και ντραμς.
1: Ναι. Δύσκολο είναι αυτό, δεν είναι εύκολο.
0: Α, καλά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω. Να έχει δεξιότητες με το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Να κόβει, να κάνει κοπές.
0: Επίσης, γράψει άλλο, να ανοίγει, να ανοίγει, πώς το λένε. Όχι, να ανοίγει το μέλι.
1: Το μέλι, βαζάκι.
0: Να ανοίγει βαζάκι.
1: Μπράβο, Μιχάλη, πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης, λέει, τους αρέσει όταν ένας άντρας, λέει, βγάζει τη ζώνη του. Ο τρόπος, λέει, που τη βγάζει, λέει, το θεωρούν πολύ αντρικό όλο αυτό. Λοιπόν, επίσης, Μιχάλη, τώρα αυτό δεν ξέρω αν το έχεις, λέει, βλέποντας, λέει, έναν άντρα να πληκτρολογεί. Πληκτρολογείς, Μιχάλη?
0: Όχι, γιατί έχω λάπτοπ, οπότε ναι. Ναι, εντάξει, οκ.
1: Εντάξει. Και το τελευταίο, Μιχάλη, το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο στην έρευνα,
0: ναι.
1: Όταν, λέει, τελειώνει, λέει, το επίθετό του σε όπουλος.
0: Ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, Μιχάλη.
3: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
4: Είμαι η Κατερίνα, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα. Μα το κοιτάξα του κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
4: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ.

0: από Γκαμπριέλα. Παιδιά, πρέπει να το κοιτάξω αυτό. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι.
1: Αλήθεια.
0: Δεν ξέρω για κάποια. Δεν ξέρω. Γιατί τόσο γλυκό. Δεν ξέρω πώς έχω πάθει παλιμπεδισμό. Αλλά μ' αρέσει, είναι γλυκό. Μπορώ να το τραγουδάω ώρες.
2: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Για ελάτε, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι έχουμε DJ Traveler live on tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Shakira από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ στη τσέπη σου, έτσι για να έχεις να κάνεις τα έξοδά σου στη Μαδρίτη, ok? Λοιπόν, αναχώρηση Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστροφή 20 Σεπτεμβρίου, Κυριακή. Οκ, οκ, στείλε μου μήνυμα στο Viber αν σε ενδιαφέρει.
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση θα γίνει Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 8.30 το πρωί από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλα αυτά γίνονται με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Φοβερή μουσική, πολύ κέφι.
3: Παίζει κομμάτια που μου αρέσουν πολύ.
4: Πάντα με 95,2 Athens DJ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι. Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα.
7: Μόνο 8, είσαι σίγουρος.
6: Άντε, ξεκινάει
8: το ματσάκι. Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
9: Διψάγια.
8: Και στα μεγάλα μάτς, βικοσκόλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
11: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
12: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
13: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για γιά μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
14: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
15: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μικρήναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
18: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
19: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε.
20: Radio DJ.
21: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφιξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
20: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
22: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
24: Για σχολικά.
23: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
24: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
23: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
25: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
23: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
25: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
26: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
27: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
26: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
28: Tullis Motors ΑΕ.
29: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
28: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
29: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
28: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
27: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
29: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλαιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
30: Σπίτι, προσωπικές ασφαλίσεις. Λοιπόν, μπαίνεις στο Insurance Market και τα έχεις όλα. Και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Ναι, ναι. Και αρχίζεις διακοπές, λογαριασμούς, ψώνια, τα πάντα. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου αν θέλεις να συμμετέχεις στο διαγωνισμό. Ok, insurancemarket.gr, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πάρα πολύ απλή. Πολύ ωραία.
0: Φανταστικά.
30: Τι θα γίνει τώρα.
0: Όλα καλά. Δεν
30: με κοιτάνε, εγώ πρέπει να μιλάω πάλι.
0: Εσύ πρέπει να μιλήσεις. Για εδώ δεν είσαι διαβασμένος.
30: Μάλιστα.
0: Ό,τι μου λες θα σου λέω.
2: Ναι. Τι έχει γίνει.
30: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Τι έκανε.
30: Κάθε φορά, κάθε 6 μήνες κάνει μπότοξ.
2: Καλά κάνει το παιδί.
0: Πολύ καλά κάνει.
30: Ακούσατε τι είπε, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Πολύ καλά κάνει, μάλιστα. Κάνει μπότοξ κάτω στα testicles.
2: Α, πώς τα κάνει, για να δούμε. Μας ενδιαφέρει, Μιχάλη μου. Ρονάλντο είναι αυτός.
0: Και πού το είδαμε εμείς αυτό.
30: Σύμφωνα με πληροφορίες της ισπανικής εφημερίδας La Raison, La Raison.
2: Ναι, Ραζόν. Λαραθών.
30: Λαραθών, ναι. Τα ψευδά όλα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν πάει στο Μουντιάλ που είχε ήδη ξεκινήσει λέγεται ότι έκανε μπότοξ, λέει, στα αυτά του.
2: Ναι.
30: Η επέμβαση αυτή έγινε καθαρά, λέει, για αισθητικό, με αισθητικό στόχο προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα του σημείου όπως είπε ο ίδιος. Γι' αυτό όταν μας τα δείχνει.
0: Ναι,
2: ναι, αλλά αυτό κάνει, ναι. Θέλουμε να δούμε το πριν και το μετά.
0: Ναι, αυτό ακριβώς.
2: Πώς θα γίνει,
0: να μην το
2: παιδιά?
0: Ξέρουμε πώς είναι.
30: Άμα πάρε το Ρονάλντο και ρώτησε την. Πες του, μπορώ να τα δοξίσω, σου πει. Θα δεις και το όνομά σου εκεί κάτω γραμμένο.
2: Καλά, καλά.
30: Σύμφωνα όμως με ραδιοφωνικό παραγωγό της Πορτογαλίας, ο λόγος για τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσει μπότοξ εκεί είναι για να φαίνονται προφανώς μεγαλύτερα και να τους επιδεικνύει πιάντος στο σορτσάκι του κάθε φορά που βάζει γκολ.
0: Α, γι' αυτό.
30: Θα μπορούσε να βάλει βαμβάκια. Έλα, μωρέ. Ο ίδιος όμως τον διέψευσε λέγοντας ότι έκανε αυτή τη θεραπεία αποκλειστικά για θέμα αισθητικής. Όχι, δεν το διέψευσε ότι δεν το έκανε.
2: Α, το έκανε.
30: Το έκανε, αλλά για θέματα αισθητικής.
2: Θέντα, θέντα, να μα φτύλει.
3: Θέντ.
2: Θέντ.
0: Μέθεντ.
2: Θέντ.
30: Θέντ. Α, ψευδά.
0: Επίκ.
30: Είδατε τώρα. Δεν είναι σοβαρή εκπομπή αυτή.
2: Μισό λεπτάκι, εσύ Μιχάλη, στο Instagram. Οι γυναίκες δηλαδή το ξέρουν αυτό, όσες μας ακούνε. Το έχουν ακούσει πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
30: Για τον Ρονάλντο.
2: Όχι για τον Ρονάλντο. Το authentic pic έχει γίνει πολύ.
0: Authentic pic.
2: Βέβαια. Το message αυτό είναι...
30: Δεν το ξέρω γιατί προφανώς δεν με αφορά. Γιατί γελάτε ρε, είπα κάτι κακό.
0: Μπράβο, Μιχάλη.
30: Είναι Δευτέρα και δεν μπάχαλ όλοι τους.

0: από πού έχει βγει η έκφραση, η φράση «έμεινε στα κρύα του λουτρού». Παιδιά, είναι πολύ παλιά, δεν ξέρω, εκατοντάδες χρόνια μάλλον. Η σύνοδος της Λαοδικίας κάποτε απαγόρευσε στους κληρικούς να λούζονται μαζί με τις γυναίκες.
1: Έλα.
0: Τις πρώτες μέρες της απαγόρευσης, παρόλο τον αφορισμό, πολλοί αδιαφορούσαν και πήγαιναν και έκαναν τον μπάνιο τους μαζί με γυναίκες. Mm. Αλλά με το που άρχιζε το λούσιμό τους, τους κόβανε το ζεστό νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Oh. Και αυτό που βγήκε η φράση «έμενε στα κρύα του λουτρού».
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, οι κληρικοί. Ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα, εμείς που δεν είμαστε κληρικοί μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μαζί με μια γυναίκα, έτσι. Βέβαια είναι επικίνδυνο γιατί αυτές τις βάζουν στο καυτό. Οπότε δεν είναι το κρύο του λουτρού. Καίγεσαι, φεύγεις από εκεί με κοκκινίλες. Αυτό το λέω, έτσι. Αυτό είναι. Για να το ξέρετε, στα κρύα του λουτρού.
2: Πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Άλλο.
1: Άλλο.
2: Ναι. Και πες μας κάτι άλλο, έτσι. Πολύ καλό, δηλαδή.
0: Α, μας πει κάτι σημαντικό αυτή.
2: Ναι, σημαντικό.
1: Θες να πω κάτι σημαντικό, θες να πω κάτι καλοκαιρινό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι. Αυτούς λέει που εσείς οι άντρες κοιτάτε με μισό μάτι στην παραλία.
0: Α, εμείς κοιτάμε. Οι άντρες. Οι άλλες, ναι. Για άλλους άντρες που κοιτάμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ποιοι μας τις πάνε, δηλαδή.
1: Οι ρακετίστες πάνε.
0: Αλλά το έχουμε πει αυτό τώρα.
2: Ναι, το έχουμε
1: συνεχίζω.
0: Αυτό το καραγκιουζίνικι.
1: Ναι. Ναι. Δεν το θέλετε το τακατούκα.
0: Όχι,
1: να σου πω. Πάντως είναι και γυμναστική. Εμένα δεν με ενοχλεί τόσο.
0: Μα είναι δυνατόν. Εσύ κάνεις μπανιστήρι γι' αυτό.
1: Ναι,
0: δεν
1: ναι, ναι,
0: το τακατούκα, τακατούκα,
1: τακατούκα. Μουσκούλο, κατά πόσο έχει γυμναστεί.
0: Έλα, μωρέ, το μουσκούλο.
1: Συνεχίζω. Οι σφίχτες δεν σας αρέσουν καθόλου σας τους άντρες.
0: Δεν είναι ωραία και υποτίθεται ότι και σε εσάς. Τις περισσότερες δεν άρεσε.
1: Δεν αρέσει γιατί είναι λίγο αγχωτικό.
0: Το άντρες θέμα ζητάτε κυλίτσες και αηδίες.
1: Θέλουμε την κυλίτσα.
0: Θέλετε να πάρετε όλα. Θέλετε να πάρετε και τα κράσπεδα. Ωραία, πάρτε τα.
1: Πού και πού, όχι πάντα. Λοιπόν, συνεχίζω. Όσους λέει κάνουν κατοστάρι σπρίτι για να προλάβουν την τελευταία ξαπλώστρα. Τραγικό. Δεν τους θέλετε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Είναι δυνατό να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, ναι.
0: Πάει τηλέφωνο, αφήνεις 200 ευρώ.
1: Ναι.
0: Πουρβουάρ και σε κρατάει.
1: Είσαι large.
0: Ευχαριστώ.
1: Ξέρεις πώς κινείσαι. Λοιπόν, αυτοί λέει προσπαθούν να φτάσουν με το αυτοκίνητό τους όσο πιο κοντά γίνεται στην παραλία. Δεν τους θέλετε.
0: Καβαλάνε τα τους θάμνες.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλετε.
0: Όχι.
1: Όχι. Όσους λέει που είναι απαράδεκτο αυτό, σβήνουν λέει τσιγάρα στην άμμο.
0: Έλεος.
1: Ναι, ναι. Έλεος.
0: Δεν έχει τα σάκια η ομπρέλα.
2: Ντροπή.
0: Δεν έχει ένα κουμπί να πατήσει και να σου έρθει την παραγγελία σου.
1: Σωστό, έχει δίκιο, Μιχάλη.
0: Σε παρακαλώ.
1: Βέβαια. Και το τελευταίο, Μιχάλη, λέει, που σας ενοχλεί πάρα πολύ, είναι όσοι φέρνουν λέει την κοπέλα με το τέλειο κορμί μαζί τους.
0: Γιατί.
1: Γιατί, και εγώ αυτό μπορώ.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Ναι.
2: Αυτό.
1: Την έχει ο άλλος.
0: Να σηκώνει, δεν έχει σημασία. Να σηκώνει και να του δώσω και συγχαρητήρια.
1: Μπράβο, Μιχάλη.
0: Να του πω πάρα πολύ, μπράβο, συγχαρητήρια. Εγώ μπορώ να κάνω κι εγώ λίγο.
1: Α!

Πάρα πολύ ωραία, 10 λεπτά πριν από τις 9. Θα ήθελα οπωσδήποτε να σας υπενθυμίσω ότι εντάξει, μπορεί να σου συμβεί αυτό μέσα στο καλοκαίρι, χάλασε η συσκευή σου. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρία. Η κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση. Okay. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr ή σε ένα οποιοδήποτε κατάστημα της Vodafone.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Συγγνώμη, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα του ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή ΡΑΗ.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
8: Lenix Seaways, όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο helenixseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Helenix Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα.
11: Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
12: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
11: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
12: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες? Θες! Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
13: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
18: DJ Traveler live on tour. Shakira, we are ready. Let's go.

0: που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast στα FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler live on tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ημέρα αποφάσεων για τις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Σύσκεψη σήμερα για την ακρίβεια υπό τον Πρωθυπουργό. Με εκπροσώπους υπουργείων, φορέων και ανεξάρτητων αρχών. Εξηγήσεις για την κυβερνητική πολιτική απέναντι στην ακρίβεια θα ζητήσω ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έπεσε για να σωθεί 76χρονη γυναίκα, καθώς στο σπίτι της στην Καλυθέα εκδηλώθηκε φωτιά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Τις 44 έφτασαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από Κυριακή ως Πέμπτη, σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Απογοητευμένη δηλώνει και Κέτι Πέρι, καθώς η συναυλία της στο Βέλγιο ακυρώθηκε τελευταία στιγμή με κυβερνητική εντολή λόγω κακοκαιρίας. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
2: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: Η ώρα είναι 9.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ordinary. Και για να είμαστε και ordinary, κανονικοί. Καλή παρέα, καλή διάθεση και ένα τραπέζι γεμάτο λιχουδιές. Στα Lidl θα βρεις τα προϊόντα Food Festival που μετατρέπουν κάθε συνάντηση με φίλους σε γιορτή. Από chicken wings, bucket με dip, χυμνό βραστό, λουκάνικο, burger buns, γεμιστά και μπουκές με την nacho. Oh. Πώς λέγεται αυτό ρε Γιώργο?
1: Χαλαπένιο.
0: Okay. Και multi-pack chips για σταμάτη το τσιμπολόγημα. Τα ξέρει όλα ο Σκατάς. Όλα αυτά στα Lidl. Okay. Μάζεψε την παρέα.
2: Στα FM με το Μιχάλη. Κάθε πρωί 7 με 10.
0: Επίσης, αν θες να λάβεις μέρος στη μάχη των φίλων που έρχεται σε λίγα λεπτά, στείλει μου μήνυμα τώρα στο Viber.
3: 6931952952.
0: Γράψε μου μόνο το μικρό σου όνομα, τίποτα άλλο. Αν βγεις στην κλήρωση, θα σου τηλεφωνήσουμε εμείς. Οκ, okay, οκ. Okay. Αττική οδός, παρακαλώ.
4: Καλημέρα και πάλι, Μιχάλη.
0: Καλημέρα.
4: Καθυστερήσεις από την ώρα στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανδούσας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στην ίδια κατεύθυνση στην έξοδο για Λαμία. Περιφερειακή Μητού καθυστερήσεις από το ύψος Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο Μαρκόπουλου καθυστερήσεις από τον κόμβο Φιλής έως τον κόμβο Κηφισίας και στην έξοδο Κοροπίου.
0: Μάστε. Alright. Thank you. Bye. Άλλο.
3: Να πούμε ότι τροχέα έχουμε στην Αθηνών Κορίνθου προς Αθήνα στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Καθυστερήσεις υπάρχουν στο ρεύμα προς Αθήνα από την Ελευσίνα προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και το αντίθετο ρεύμα επίσης με καθυστερήσεις από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πάλι. Και τέλος κίνηση έχει ο Κηφισός στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλιστα, Ζάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
5: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Υποχώρησαμε την Παρασκευή στο μείον 0,10% η αγορά, οριακή υποχώρηση. Παρ' όλα αυτά ήταν η τέταρτη συνεχόμενη φορά που ο Γενικός Δείκτης έγραψε αρνητικό πρόσημο. 2.449 μονάδες στα 259 εκατομμύρια ο τζίρος. Οριακά και η Γκολ, μείον 0,09, μείον 0,05 και μείον 0,24. Στο μείον 0,79 η Γερμανία. Μεικτή εικόνα στα ασιατικά το πρωί, συν 1,88 και μείον 1,29 για Τόκιο και Χονγκ Κονγκ. 1,14 το ευρώ με το δολάριο. Καλούτσι κατά νέα από το πετρέλαιο στο 72,92 σταθεροποιημένο και ο χρυσός ψηλότερα στις 4.057 δολάρια η ουγγιά.

0: Ζανάντο, τι κοιτάτε στα κινητά σας?
1: Κοιτάμε κάτι, μια...
0: Τι, μπορώ να δω?
1: Όχι, να μην δεις, όχι. Χαλανκομπέν.
0: Τι είναι αυτό?
1: Ναι, ναι, αυτό το θρίλερ που έβλεπες, του έλεγα από πού είναι, που έχει κι άλλα αυτός.
0: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει κι άλλο ένα με τον ίδιο τίτλο και είναι άλλο, μην μπερδευτείτε.
1: Όχι, όχι, ο Χαλανκομπέν έχει κάνει μόνο συγκεκριμένα.
0: Ωραία, οκ, εντάξει.
2: Λοιπόν, Μιχάλη, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για τα σύριαλ και σήμερα.
2: Λοιπόν, πα συνέχεια στην Αγγλία εσύ και στο Λονδίνο.
0: Όχι, έχω καιρό να πάω.
2: Όταν πα, να πα.
0: Δεν προλαβαίνω.
2: Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποια ουρετήρια high-tech.
0: Ουρητήρια.
2: Ουρητήρια high-tech.
0: Τι θα πει high-tech, δηλαδή?
2: Λοιπόν,
0: δεν πάει high-tech, τι high-tech. Κάνεις πιπί με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο πράγμα.
2: Όχι, Μιχάλη.
0: Ναι, ουρίστε, το αλλάξατε και αυτό.
2: Ναι, ναι. Ουρίστε και κερδίστε. Ναι, ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο μπαρ, λέει, στο Λονδίνο που μπαίνετε μέσα και όταν μπείτε μέσα, λέει, στην τουαλέτα, υπάρχουν, λέει, οθόνες 12 ιντσών.
0: Μάλιστα. Μικρές
1: είναι.
2: Μικρές είναι. Μόλις πάτε, σας βλέπει, λέει, η οθόνη, ξεκινάει κατευθείαν το παιχνίδι.
0: Δηλαδή...
2: Πρέπει να ουρείτε με συγκεκριμένο τρόπο,
0: ναι,
2: ώστε να βγάλετε την πίστα. Τα παιχνίδια που θα παίξετε είναι...
1: παιχνίδι.
2: Ναι. Τα παιχνίδια που παίζετε είναι το Clever Dick και το On the Pist. Αυτά θα παίξετε. Γιατί καλέ.
0: Clever Dick.
2: Ναι, το Clever Dick.
0: Έξυπνο πουλί.
2: Ναι.
0: Από τη μύτη πιάνετε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως πάντα, ο Γιώργος Κυπαρίς στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ είναι εδώ. Ο Μάνος Χατζηδάκης μας ενημερώνει για τα χρηματιστήρια. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου έργου είναι εδώ. Από τον Μύρονα Γιώργος Κατάς.
1: Και από άλλο πλανήτη, Μιχάλη Σάουσον.
0: Σήμερα κάνετε μία πολύ βαρετή δευτεριάτικη εκπομπή.
2: Λοιπόν,
0: συνήθως στις Δευτέρες είμαστε τσίτα.
2: Είμαστε τσίτα, αλλά.
0: Εγώ είμαι εντάξει, εσείς δεν ξέρω τι κάνετε.
2: Ναι, γιατί είναι το καλοκαίρι και δεν έχουμε και πάρα πολλά. Ούτε κουτσοβολιά συμβαίνουν, ούτε τίποτα. Κλείνουν και εκπομπές τηλεόραση, καταλαβαίνεις.
0: Και...
2: Η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Αυτοί που με απορρίπτουν με εκνευρίζουν, δηλώνει.
0: Σωστό.
2: Η ίδια.
0: Το ίδιο κι εγώ.
2: Η Ελληνίδα που πούλησε φωτογραφίες με τις πατούσες της για να πάει στην συναυλία του Χάρι Στάιλς. Το έβγαλε εδώ πέρα και σε.
0: Αυτή όμως γιατί δεν έπαιξε στον δικό μας διαγωνισμό που του πήγαιναμε τζάμπα.
2: Γιατί μάλλον τα έχει αγοράσει πιο πριν αυτή. Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου θα έκανε ενημέρωση στην τηλεόραση, δηλώνει η ίδια.
0: Τι αναργεί να λέει δελτία ειδήσεων αυτή.
3: Ναι,
0: ναι, ναι.
3: Γιατί όχι.
2: Η Μαρία Σάκαρη μιλάει για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ετοιμάζουμε ένα μικρό γάμο, λέει, με 500-600 καλεσμένους.
0: Δεν είναι τίποτα, με στη φτώχεια. Έλα.
2: Στην Ίδρα είναι η Ρίτα ώρα, άμα περπατήσετε εκεί στα σοκάκια τη Ίδρα και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρει κανένα. Εσύ και εγώ την ξέρουμε που είναι τα τραγούδια τη. Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έχει τα σουξέ της η κυρία αυτή.
0: Ναι,
2: στο αίμα της τα έχει τα σουξέ.
0: Δύο είναι τα σουξέ, ωραία.
2: Ναι, δεν μου δείχνεις, άλλα μου δείχνει.
0: Μάλιστα. Και αυτή αυτά εννοεί. Εμπάσχεις καλά, πάρτα, δεν τα θέλω αυτά.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Το διάβασα αυτό τώρα, όση ώρα παίζει το τραγούδι και λέω, κοίταξε να δεις τι γίνεται. Πολύ κοντά στις δικές μου τις σκέψεις και τις επιθυμίες. Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας.
1: Τι ωραία!
0: Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν. Ναι.
1: Καλά έκανε ο κύριος.
0: Βράσ' τον άρεσε το τηλέφωνο.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν, ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο, τέλεια.
1: Ναι.
0: Αφιέρωνε τον χρόνο του στη φύση, καθαρίζοντας τις παραλίες κτλ. Προστατεύοντας το ευαίσθητο οικοσύστημα.
1: Ναι.
0: Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε να πάρε και αυτό, πάρε και εκεί. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του.
1: Πολύ
0: ήθελε να βρει την υγεία του.
1: Ναι.
0: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω
1: ένα
0: άλλο.
1: Νησί, ναι.
0: Δεν θέλω, ρε.
1: Το Σκορπιό.
0: Ποιο Σκορπιό?
1: Το νησί.
4: Έχει κόσμο εκεί.
3: Έχει κόσμο. Κόσμο, ναι.
4: Δεν θέλει κανένα.
0: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αβράμ.
3: Στα Ρήνια θα πας, Μιχάλη, που είναι και στην Μύκονο.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία,
0: μπράβο,
3: ναι,
0: στα Ρήνια.
3: Θα πας.
0: Ναι,
1: παιδιά, στα Ρήνια έρχονται σκάφιμψη.
3: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, πώς δίνουν σε αυτό.
4: Αυτό το θέλει.
3: Ναι,
1: θα έρθει ο Λιάγκας και θα και λίγο να του δίνει φαγητό.
0: Ο Λιάγκας, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές εκεί. Μαζί έχουμε πάει.
3: Θα σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρεις
1: για αυτό. Μα ο Λιάγκας επειδή σε ξέρει, θα σου πει τσαουσό που λένε να πούμε και κάποια νέα.
3: Μα

0: Συμπο, πάρα πολύ ωραία. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. 9 και 21. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και τα κάνουμε ανάποδα. Γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα και ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά και υποδεχόμαστε την Μαρία. Μαρία.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ?
0: Πάρα πολύ ωραία. Για να δω που είναι ο Χρήστο. Χρήστο.
2: Καλημέρα.
0: Πού είσαι εσύ, Χρήστο?
2: Στη δουλειά είμαι.
0: Στη δουλειά, τι δουλειά είναι?
2: Δημόσιο υπάλληλο.
0: Α, πολύ ωραία. Εντάξει. Εσύ, Μαρία, που είπες ότι είσαι?
1: Εγώ είμαι σπίτι ακόμα, δεν έχω πάει δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνεις εσύ, αν θέλεις μου λες?
1: Είμαι πολίτρια, σε κατάστημα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Χρήστο, η σοβαρή Μαρία, Μαρία ο Χρήστος.
2: Γεια σου, Μαρία.
0: Okay. Καλή επιτυχία και σου δύο και ξεκινάμε. Μαρία, πώς λεγόταν αυτό που σφράγιζαν ένα φάκελο την παλιά εποχή?
1: Σφράγιζαν ένα φάκελο.
0: Παλιά, την παλιά εποχή, όταν σφραγίζαν ένα φάκελο, τον σφραγίζανε με... το έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Με βουλοκαίρι. Χρήστο,
1: είναι πώς... μικρούλα ακόμα.
3: Μικρούλα.
0: Εντάξει, άμα διαβάσεις έστω ένα βιβλίο το χρόνο, θα τη δεις τη λέξη μέσα, μάλλον. Χρήστο, πώς λέγεται το κατσαρό σαλατικό με βαθύ κόκκινο χρώμα που έχει?
2: Κατσαρό σαλατικό,
0: βαθύ
2: κόκκινο χρώμα.
0: Ναι. Και έχει και ωραίο γυναικείο όνομα. Ήταν και μεγάλη επιτυχία παλιά.
2: Ρόκα.
0: Όχι, Λόλα.
3: Λόλα.
0: Μαρία.
1: Ναι.
0: Πού γίνεται το ράλι των χιλίων λιμνών? Γρυλανδία, Ελβετία, Φινλανδία.
1: Γρυλανδία.
0: Πού?
1: Γρυλανδία.
0: Όχι καλέ, Φινλανδία.
3: Δεν πειράζει, το επόμενο.
0: Χρήστο, το γκαράμ μασάλα τι είναι? Αραβική σαλάτα, τηγανιτό μπέικον, μείγμα μπαχαρικών. Γκαράμ μασάλα.
2: Θα πω εγώ σαλάτα, το πρώτο.
0: Όχι καλέ, μείγμα μπαχαρικών.
3: Μα πόσο δύσκολα σήμερα είναι.
1: Α, σήμερα δύσκολα μας έβαλε.
0: Κάτσε φορά ανημασή.
3: Μα όλα.
0: Για πάμε στα εύκολα. Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
1: Άστατος.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Ο σταθερός, το ανάποδο είναι ο ασταθής. Σε παρακαλώ. Χρήστο. Εδώ Χρήστο θέλει... Εντάξει, 2% εξυπνάδα.
3: Όπα.
0: Όταν μια γυναίκα σου πει, κάνε ό,τι θες.
2: Δεν κάνεις ό,τι θες.
4: Ναι.
0: Μισόλυτο. Τι εννοεί?
3: Α.
0: Το ξαναλέω, όταν μια γυναίκα σου πει κάνε ό,τι, κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ό,τι θέλεις. Τι εννοεί? Έλεος.
2: Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Ξέρω εγώ.
0: Όχι, αυτό σου λέει, αλλά αυτό εννοεί. Δεν εννοεί αυτό, εννοεί κάτι άλλο.
2: Να κάν...
0: Δεν πειράζει. Να κάνεις αυτό που θέλει αυτή.
1: βέβαια.
3: Σου... Να την αλληλεξίδησε.
0: Πετάγεται η Μαρία. Για πάμε, Μαρία. Ο Tiger Woods ήταν κορυφαίος αθλητής του τένις, του ποδοσφαίρου, του γκολφ.
1: Του τένις.
0: Του γκολφ.
3: Κλείς την εκπομπή, ρε Μιχάλη, δεν πάει τίποτα σήμερα.
0: Μην ο Tiger Woods, το ξέρετε, είναι και ωραίος γκόμενος, τα λοιπά. Παρακαλώ. Χρήστο, ποια ηθοποιός υποδίθηκε την Barbie στην ομώνυμη ταινία? Νικόλ Κίτμαν, Μάργκοτ Ρόμπι, Σκάλετ Γιόχανσον.
2: Μάργκοτ Ρόμπι.
3: Επιτέλους ένα, ρε παιδιά.
0: Γιατί είναι από τις ωραιότερες γυναίκες, γι' αυτό το ξέρεις. Έτσι, έτσι, έτσι. Μαρία.
1: Ναι.
0: Δεν θα το ξέρεις.
3: Α, ούτε αυτό, ε.
0: Σε ποιο άθλημα υπάρχει η θέση small forward?
4: Ω, καλά. Ποτέ.
3: Άστο.
1: Ποτέ, ποτέ. Θα πω στην τίκη.
0: Πες το.
1: Δεν ξέρω. Μπάσκετ.
0: Ναι.
3: Δεν το πιστεύουμε, ρε παιδιά, βρήκε ένα.
0: Μα και ο Χρήστος έχει βρει ένα.
3: Αυτό λέω.
0: Πρόσεξε, Χρήστο, είναι τελευταία. Αν τη βρεις την ερώτηση, θα κερδίσεις εσύ. Αλλιώς θα πάμε στα πέναλτ.
3: Μάχη.
0: Τι είναι το Αριάννη?
3: Εύκολο.
4: Εύκολο.
2: Είναι το Αριάννη.
0: Ναι. Δεν το ξέρεις.
2: Δεν έχω ιδέα.
0: Γαλακτοκομικό ρόφημα.
3: Εντάξει, ρε παιδιά.
2: Ποτέ.
0: Ποτέ. Κι εγώ. Είμαστε ισοπαλία και πάμε γρήγορα στα πέναλτι, σε παρακαλώ. Δεν μου λες, Μαρία.
1: Ναι.
0: Ποιο αγώνισμα στίβου διεξάγεται εκτός σταδίου?
1: έχω ιδέα. Τίποτα.
0: Χριστό.
2: Εκτός σταδίου.
0: Ναι. Αγώνισμα στίβου που διεξάγεται εκτός σταδίου. Θα τρελαθώ.
2: Ούτε εγώ έχω ιδέα.
0: Ρε εσείς, ο μαραθώνιος. Θα με τρελάνετε.
3: Δεν είναι, δεν πάει σήμερα.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Μου αρέσει. Μαρία, ποιος ήταν ο αρχηγός της αργοναυτικής εκστρατείας?
3: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ξέρεις?
1: Όχι καλέ, πού να τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Με συγχωρείς, αυτά τα μαθαίνουν στο σχολείο, εντάξει?
1: Δεν είναι πάνε χρόνια από αυτά.
0: Α, καλά. Μου είπες ότι είσαι νέα. Χρήστο. Ποιος?
2: Πριν να πω λάθος, αλλά θα πω ο Αχιλλέας.
0: Ο Αχιλλέας ήταν αυτός που φορούσε εξόφτερ, να με τρελαίνεις.
2: Πολύ λάθος.
0: Ο Ιάσονας. Συνεχίζω. Παιδιά, αυτό που πάει πολύ ώρα μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ποιος, Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
1: Ποιος
0: μεγιστάνας?
1: Δεν
2: ξέρω, αυτός
1: μου έρθει
0: στο μυαλό. Θα
3: έλεγα αυτός
1: που έχει την iPhone.
4: Την iPhone.
3: Αυτός
0: έφυγε.
3: Χρήστο.
2: Έλον Μάσκ.
3: Μπράβο ρε Χρήστο, μπράβο.
0: Κοιτάξτε, εμείς τα αγόρια κάποιες φορές είμαστε πιο ανθεκτικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Χρήστο, έχεις κερδίσει 100 ευρώ μετρητά.

0: Radio DJ.
1: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
12: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
17: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
18: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
19: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
20: My name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the U.S. with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing.
21: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη 95,2 Athens DJ.

0: Κρύπιν με τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, η κούραση των προηγούμενων ημερών θα ξεπεραστεί και η ρομαντική σας διάθεση θα βρει συμπαραστάτες. 9. Ταύρος, μην αναλωθείτε σε καταστάσεις που δεν σας ταιριάζουν. 7. Δίδυμοι, η μεγάλη γκάμα των ενδιαφερόντων σας σας κάνει πιο ευέλικτους και πιο σταθερούς. 8. Καρκίνος, η επικοινωνία με το περιβάλλον σας ενδέχεται να γίνει προβληματική. 7. Λέων, κάποιες αλλαγές στο οικογενειακό περιβάλλον θα σας επηρεάσουν ψυχικά και θα νιώσετε λίγο αμήχανα. 6. Παρθένος, θα καλλιεργήσετε φιλίες και αισθήματα για ανθρώπους πολύτιμους για το προσωπικό σας μέλλον. 9. Ζυγός, μία διφορούμενη κατάσταση που σας ταλαιπώρησε σας απελευθερώνει με τρόπο οριστικό. 9. Σκορπιός, κάποια οικογενειακά θέματα θα πρέπει να τα επιληφθείτε προσωπικά. 8. Τοξότης, οι τελευταίες μέρες του μήνα φαίνεται να στείλουν ένα καλό σκηνικό για σας, τόσο στα αισθηματικά όσο και στην κοινωνική σας ζωή. 10. Εγώκερος, οι μέρες αυτές σας επιφυλάσσουν κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. 10. Υδροχόος, οι επαγγελματικές ευκαιρίες δεν θα λείψουν, ενώ η υποστήριξη των δικών σας θα είναι ουσιαστική. 9. Και τέλος, ίχθυες, προβάλλετε τον εαυτό σας σε χώρους που θέλετε να κατακτήσετε. 9.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Αύριο.
1: Αύριο.
0: Έλα ρε. Πάλι.
1: Πάλι.
0: Τρίτη αύριο.
1: Ναι, ναι.
0: Να φύγουν τα βίντεο. Πέτρο, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
0: 95,2 Athens DJ, με Μιχάλη στο ραδιόφωνο. Έχετε ένα μήνυμα εδώ. Λέει, σε παρακαλώ, σήμερα γιορτή ο σύζυγός μου ο Πέτρος. Του εύχομαι να κάνει πολλά ταξίδια και να γράψει πολλές ώρες στο σερφ, λέει η Σοφία.
2: Τι είσαι,
0: σερφατζής είσαι?
2: Για χόμπι, χόμπι.
0: Οκ. Άρα σε θέλει στη θάλασσα, σου λέει κάτσε να φύγει, να μακριά.
2: Έτσι, κάπως έτσι, ναι.
0: Έτσι. Ωραία, χρόνια πολλά, να περάσει όμορφα σήμερα, Πέτρο.
2: Ευχαριστώ.
0: Θα με πάει Βιέννη με τη λαχάρα εδώ.
1: Και πώς περάσατε, πήρατε, φάγατε σοκολατάκια?
3: Σοκολατάκια, αλλά είχαμε πάει στη Βιέννη και αντί να φάμε ένα σνίτσελ, τρέκαμε στα ιταλικά.
1: Ιταλικά.
0: Και μπήκα μέσα και επιτρέψανε εσείς, λέει, κύριε μου, μπορείτε να ανάψετε πούρο.
3: Ένα σνίτσελ με το ζόρι το φάγαμε.
0: Ναι, όχι, φάγαμε ωραία όμως. Κάτι μύδια, κάτι αυτά, έλα τώρα.
3: Μύδια τώρα στη Βιέννη, ποιος πηγαίνει και τώρα.
0: Σε πήγα στο καλύτερο ιταλικό που υπάρχει.
1: Πόσες φορές έχεις πάει Βιέννη, Μιχάλη, και τα ξέρεις αυτά?
0: Ναι, όχι, δύο ή τρεις, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Την πρώτη με ποιο πήγες?
0: Με αυτόν.
1: Τη δεύτερη?
0: Θα βάλω τραγούδι. Διανύουμε μια περίοδο, χρονική περίοδο, που είναι η Σαχλαμάρα.
3: Τι έγινε?
0: Αντιδράσεις, προσέξτε, και επικρίσεις προκάλεσε εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσα στον Ελληνοορθόδοξο Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας, στο Μπράιτον της Αγγλίας.
3: Γιατί τι συνέβη?
0: Σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, ελληνικά γκρουπ έπαιξαν μπουζούκια μπροστά από το ιερό της Εκκλησίας.
3: How dare you!
0: Καλά. Η Ιερά Αρχιεπισκοπή Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε βαθύτατη τη θλίψη, έκανε επίσης λόγο για περίσταση ανυπακοής εναντί της εκκλησιαστικής αρχής, ασέβειας κτλ.
3: Εντάξει, ντροπή, Μιχάλη.
0: Εδώ, πέρσι το καλοκαίρι δεν έγινε, πέσανε τρανς έξω από μια εκκλησία.
3: Έξω, ναι,
0: στο γαλάτι. Όχι, έξω μπροστά.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν γίνεται αυτό, μα δεν μπορεί να ανακατεύει αυτό.
3: Όχι.
0: Δεν γίνεται, ρε παιδιά, να σέβεστε τα θρησκεία και τις εκκλησίες.
1: Ναι,
0: δηλαδή το ανάποδο το έχει σκεφτεί ποτέ? Είσαι στο ρέμο και ξαφνικά σκάει ένας αρχιμανδρίτης και τέσσερις παπάδες και αρχίζουνε. Τι θα γίνει, δεν θα βιάσει το μαγαζί? Δεν γίνεται, δε. Να πας σε μια εκκλησία και να τραγουδάς Μακρόπουλο απ' έξω. Σταματήστε τις αηδίες, παρακαλώ. Δεν ξέρω τι θα προσφέρετε στον κόσμο που θα έρθει σπίτι σας, αν θέλετε να σας επισκεφτεί κτλ. Αλλά να ξέρεις ότι υπάρχουν τα τσίπς ολοκένουργια λιθουανικής εταιρείας,
3: ναι,
0: τα οποία διακινούνται διαδικτυακά με έδρα τα Χανιά. Λοιπόν, τα πατατάκια έχουν γεύσεις γεννητικών οργάνων. Δεκάδες είναι οι καταγγελίες για τα πατατάκια που διακινεί η ελληνική εταιρεία με έδρα Χανιά Κρήτη κτλ. Πρόκειται για τα προϊόντα λιθουανικής εταιρείας Chips Charge, η οποία αρχικά κυκλοφόρησε πατατάκια με γεύση του γυναικείου.
1: Ναι, και μετά πήγε στον τρικό.
0: Ναι, γιατί ρε παιδί, μετά στο γυναικείο έχει λιγάκι μια ψαρίλα. Μετά πήγανε στο ανδρικό όργανο. Σύμφωνα με την εταιρεία, το προϊόν δημιουργήθηκε με αφορμή μια έρευνα που καταδεικνύει ότι οι millennials δεν κάνουν σεξ. Πάνω στη συσκευασία, μάλιστα, έχει και κοινωνικά μηνύματα όπως όλα τα σώματα είναι νόστιμα. Ή ναι, στο σεξ κτλ. Στην περιγραφή του προϊόντος, η Chaz γράφει μεταξύ των άλλων πως τα εν λόγω πατατάκια προορίζονται για γενναίους και ελεύθερους ανθρώπους.
3: Καλά, ναι, θα πάει μόνη της η Chaz.
1: Ναι. Και εγώ θα συμφωνήσω.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: αφού
1: έτσι
0: σπάει ρεκόρ.
1: Ναι.
3: Ρεκόρ σπάει στο να τα καταναλώνει. Έχεις δει σε κάποιον να τρώει Chaz?
0: Δεν το έχω προσέξει.
4: Στην Κρήτη είναι αυτό.
0: Όχι, η Κρήτη, στην Κρήτη είναι η βάση.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι,
1: η διανομή γίνεται παντού.
0: Η διανομή γίνεται παντού.
3: Στα χέρια μου δεν έχει έρθει Chaz.
1: Πάλι για καλά, παιδιά.
0: Δεν έχει.
3: Πάλι καλά, ευτυχώς δεν θέλω να έρθει. Γιατί δεν ξέρω τι θα κάνω.
1: Θα κεράσουμε τους άλλους.
3: Ναι, ας θέλει, εγώ δεν θέλω.
0: Chips Chaz. Ελάτε.
1: Να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Μια ελληνική έρευνα έγινε.
0: Κάνουμε έρευνα στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι.
0: Τι, μέσα σε σπίτια που κάνανε, τι έγινε.
1: Ναι, ναι, ρωτήσανε τις γυναίκες στο δρόμο.
0: Στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και τι ρωτάγανε.
1: Λοιπόν, και είπαν τα κορίτσια τα ανδρικά στοιχεία που τις ανάβουν.
0: Μα.
1: Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Να έχει δεξιότητες με το μαχαίρι.
0: Ναι.
1: Να κόβει, να κάνει κοπές.
0: Επίσης γράψει άλλο να ανοίγει,
1: ναι,
0: να ανοίγει, πώς το λένε.
1: Φιλιο.
0: Όχι, α, να ανοίγει το μέλι.
1: Το μέλι, βαζάκι.
0: Να ανοίγει βαζάκι.
1: Μπράβο Μιχάλη, πολύ ωραίο και αυτό. Επίσης λέει, τους αρέσει όταν ένας άντρας λέει βγάζει τη ζώνη του. Ο τρόπος λέει που τη βγάζει, λέει, το θεωρούν πολύ αντρικό όλο αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Και το τελευταίο Μιχάλη, το οποίο ήταν και πάρα πολύ περίεργο στην έρευνα,
0: ναι,
1: όταν λέει τελειώνει, λέει, το επίθετό του σε όπουλος.
0: Ευχαριστώ.
3: Τι έχει γίνει?
0: Ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
3: Τι έκανε?
0: Κάθε φορά, κάθε 6 μήνες κάνει μπότοξ.
3: Καλά κάνει το παιδί.
1: Πολύ καλά κάνει.
0: Ακούσατε τι είπε, αγαπητοί φίλοι και φίλες? Πολύ καλά κάνει, μάλιστα. Κάνει μπότοξ κάτω στα τεστικό.
3: Α, πώς τα κάνει, για να δούμε. Μας ενδιαφέρει, Μιχάλη μου. Ο Ρονάλντο είναι αυτός.
0: Η επέμβαση αυτή έγινε καθαρά, λέει, για αισθητικό, με αισθητικό στόχο, προκειμένου να βελτιώσει την εικόνα του σημείου, όπως είπε ο ίδιος. Γι' αυτό όταν μας τα δείχνει.
1: Ναι,
3: ναι, αλλά
4: αυτό κάνει, ναι.
3: Θέλουμε να δούμε το πριν και το μετά.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
3: Πώς θα γίνει,
1: να μην το
3: παιδιά
1: ξέρουμε πώς είναι.
0: Άμα πάρε το Ρονάλντο και ρώτησε την. Πες του, μπορώ να το δοξίσω, σου πει. Θα δεις και το όνομά σου και κάτω γραμμένο.
3: Καλά, καλά.
0: Σύμφωνα όμως με ραδιοφωνικό παραγωγό της Πορτογαλίας, ο λόγος για τον οποίο ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε ενέσει μπότοξ εκεί είναι για να φαίνονται προφανώς μεγαλύτερα και να τους επιδεικνύει πιάντας το σολτσάκι του κάθε φορά που βάζει γκολ.
1: Α, γι' αυτό.
0: Θα μπορούσε να βάλει βαμβάκια. Έλα μόνο. Ο ίδιος όμως, λέει, τον διέψευσε λέγοντας ότι έκανε αυτή τη θεραπεία αποκλειστικά για θέμα αισθητικής. Όχι, δεν το διέψευσε ότι δεν το έκανε.
3: Α, το έκανε.
0: Το έκανε, αλλά για θέματα αισθητικής.
3: Θέντα, θέντα, να μας στείλει.
4: Σεντ.
3: Σεντ.
1: Σεντ,
3: method.
0: Σεντ. Α, ψευδά. Είδατε τώρα.
3: Ναι.
0: Δεν είναι σοβαρή εκπομπή αυτή.
3: Μισό λεπτάκι, εσύ Μιχάλη, στο Instagram, οι γυναίκες, δηλαδή, το ξέρουν αυτό, όσες μας ακούνε, το έχουν ακούσει πολύ καιρό αυτό το πράγμα.
0: Για τον Ρονάλντο.
3: Όχι για τον Ρονάλντο. Το Send Dick Pic έχει γίνει πολύ.
1: Ναι.
3: Βέβαια. Το message αυτό είναι...
0: Δεν το ξέρω, γιατί προφανώς δεν με αφορά. Γιατί γελάτε ρε, είπα κάτι κακό.
1: Μπράβο, μυαλό.
0: Από πού έχει βγει η έκφραση «έμεινε στα κρύα του λουτρού»? Η σύνοδος της Λαοδικίας κάποτε απαγόρευσε στους κληρικούς να λούζονται μαζί με τις γυναίκες. Τις πρώτες μέρες της απαγόρευσης, παρόλο τον αφορισμό, πολλοί αδιαφορούσαν και πήγαιναν και κάναν τον μπάνιο τους μαζί με γυναίκες. Mm. Αλλά με το που άρχιζε το λούσιμό τους, τους κόβανε τους στο νερό και έτρεχε μόνο κρύο. Και από εκεί βγήκε η φράση «έμεινε στα κρύα του λουτρού».
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια, οι κληρικοί. Ενώ εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εμείς που δεν είμαστε κληρικοί μπορούμε να κάνουμε μπάνιο μαζί με μια γυναίκα, έτσι.
1: Ναι.
0: Βέβαια είναι επικίνδυνο γιατί αυτές τους βάζουν στο καυτό.
3: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι το κρύο του λουτρού.
3: Όχι.
0: Καίγεσαι,
3: ναι,
0: φεύγεις από εκεί με κοκκινίλες.
1: Ναι.
4: Καίγεσαι.
0: Αυτό το λέω, έτσι.
1: Ναι.
0: Αυτό έτσι.
1: Καλά,
0: για να το ξέρετε, στα κρύα του λουτρού.
3: Ναι. Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Όχι, εδώ μιλάμε τώρα για τα σύριαλ και σύμπνοι.
1: Λοιπόν, πας συνέχεια στην Αγγλία εσύ και στο Λονδίνο.
0: Όχι, έχω καιρό να πάω.
1: Όχι, να πας, να πας.
0: δεν προλαβαίνω.
1: Γιατί έχουν δημιουργηθεί κάποια ουρετήρια high-tech.
3: Έτσι high-tech ουρετήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Ουρετήρια.
1: Ουρετήρια high-tech.
0: Τι θα πει
1: high-tech,
0: δηλαδή.
1: Λοιπόν,
0: ναι, high-tech, τι high-tech. Κάνεις πιπί με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένο πράγμα.
1: Όχι, Μιχάλη.
0: Ναι. Το αλλάξατε και αυτό.
1: Ναι, ναι. Ουρίστε και κερδίστε. Ναι, ναι. Είναι ένα συγκεκριμένο μπαρ, λέει, στο Λονδίνο που μπαίνετε μέσα και όταν μπείτε μέσα, λέει, στην τουαλέτα υπάρχουν, λέει, οθόνες 12 ιντσών.
0: Μάλιστα. Μικρές
3: είναι.
1: Μικρές είναι. Μόλις πάτε, σας βλέπει, λέει, η οθόνη, ξεκινάει κατευθείαν το παιχνίδι.
0: Δηλαδή...
1: Πρέπει να ουρείτε με συγκεκριμένο τρόπο,
0: ναι,
1: ώστε να βγάλετε την πίστα. Τα παιχνίδια που θα παίξετε είναι...
4: Παιχνίδι.
1: Ναι.
4: Παιχνίδι.
1: Τα παιχνίδια που παίζετε είναι το Clever Dick και το On the Piste. Αυτά θα παίξετε. Γιατί καλέ.
0: Clever Dick.
1: Ναι, το Clever Dick.
0: Έξυπνο πουλί. Από τη μύτη πιάνετε. Ο Ιταλός Μάουρο Μοράντι έμεινε 33 χρόνια ολομόναχος στο πανέμορφο νησί Μπουντέλι της Σαρδινίας. Για ποιο λόγο? Επειδή δεν ήθελε να μιλάει με κανέναν.
3: Καλά έκανε ο κύριος.
0: Βράσε τον άρεστο τηλέφωνο. Ο Μοράντι έγινε φύλακας, λέει, και προστάτης του νησιού, ζώντας μια απλή ζωή μακριά από τον καταναλωτισμό. Μάλιστα. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζωής του ήταν: ζούσε σε ένα πέτρινο, παλιό πέτρινο καταφύγιο. Τέλεια.
3: Ναι.
0: Αφιέρωνε τον χρόνο του στη φύση, καθαρίζοντας τις παραλίες κτλ. Προστατεύοντας το ευαίσθητο οικοσύστημα. Τροφοδοτούνταν με προμήθειες μέσω σκαφών που πλησίαζαν να δουν το νησί και του λέγανε: να πάρε και αυτό, πάρε και εκεί. Χρησιμοποιούσε ηλιακή ενέργεια για να ζεσταίνεται. Ο ίδιος είπε ότι όλα αυτά τα έκανε επειδή είχε βαρθεί τους πάντες στη ζωή του. Πολύ ήθελε να βρει την υγεία του.
3: Καλά έκανε.
0: Βρες μου ένα νησί, δεν θέλω άλλο.
3: Νησί, ναι.
0: Δεν θέλω, ρε.
3: Το Σκορπιό.
0: Ποιο Σκορπιό?
3: Το νησί.
4: Έχει κόσμο, κύριε.
1: Έχει κόσμο.
4: Δεν θέλει κανένα.
0: Δεν θα πάω να πληρώσω εγώ τον Αμπράμο.
1: Στα Ρήνια θα πας, Μιχάλη, που είναι και δικό μου Μύκονο.
0: Ναι, ναι. Μπράβο, στα Ρήνια.
3: Ναι,
0: παιδιά.
3: Παίρνει στα Ρήνια, έρχονται σκάφη.
1: Ναι, θα του δίνουν φαγητό. Θα του δίνουν φαγητό, πώς είναι σε αυτό.
4: Αυτό το θέλει.
1: Ναι, θα έρθει
3: ο Λιάγκα και θα δίνουν και λίγο να σου δίνει φαγητό.
0: Ο Λιάγκα, ναι, έχω πάει με τον Λιάγκα πολλές φορές. Μαζί έχουμε πάει.
3: Θα
1: σου δίνουν λίγο χαβιάρι, λίγο σαμπάνια, ξέρεις γι' αυτό.
3: Μα ο Λιάγκα, επειδή σε ξέρει, θα σου πει Τσαουσόπουλο, λέει να πούμε και κάποια νέα. Ε, μα τι θα γίνει. Που πέρασα εγώ. Ωραία. Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Προσπαθώ.
5: Ναι, καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Πού είστε τέτοια ώρα?
5: Πάω στη δουλειά.
0: Πάω στη δουλειά. Για να δω αν έπρεπε να πας. Τα λυκόπουλα εκτός από ζώα, τι άλλο είναι?
5: Σώμα προσκόπων.
0: Σωστά. Τι γλώσσα μιλάνε οι Πορτογάλοι? Το ζώο είπα. Πόσοι τερματοφύλακες υπάρχουν σε έναν αγώνα ποδοσφαίρου?
5: Δύο.
0: Πόσοι?
4: Δύο.
0: Επειδή τα άκουσα δύο. Λέω δύο, τέσσερις, οκτώ είπε. Εντάξει, θα πάτε στρούγκα. Για ελάτε παρακαλώ να δούμε πώς είναι τα αγγλικά σας.
3: Ωραία.
6: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα. Ξέρετε αγγλικά?
6: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο. Your eye is playing.
6: Τα μάτια σου λάμπουν.
0: Όχι, αγαπητοί, δεν ξέρετε αγγλικά. Γεια σας. Με τίποτα δεν ξέρετε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος είστε?
7: Γιώργος.
0: Έχετε πτυχίο αγγλικών?
7: Δύο.
3: Δύο έχετε.
0: Lover, proficiency.
7: Για να πιάσω και Cambridge και Michigan.
0: Alright. Your eye is playing.
7: Το μάτι σου παίζει.
0: Σωστός.
3: Έχει.
0: They became us an underwear.
7: Γίναν κόλλος και βραχή.
3: Πολύ καλός, μπράβο.
0: Wherever is a marriage, Βασίλο is first.
7: Όπου γάμος και χαρά, Βασίλο πρώτος.
3: Congratulations.
0: Πάρα πολύ καλός, αγαπητέ. Καλή επιτυχία και σου δύο και ξεκινάμε. Μαρία, πώς λεγόταν αυτό που σφράγιζαν ένα φάκελο την παλιά εποχή? Το έχεις ακούσει, δεν μπορεί. Δεν το θυμάσαι, δεν πειράζει. Με βουλοκαίρι. Χρήστο.
8: Είναι μικρούλα ακόμα.
3: Είναι μικρούλα.
0: Εντάξει, άμα διαβάσεις έστω ένα βιβλίο το χρόνο θα τη δεις τη λέξη μέσα, μάλλον. Χρήστο, πώς λέγεται το κατσαρό σαλατικό με βαθύ κόκκινο χρώμα που έχει?
7: Ρόκα.
0: Όχι, Λόλα.
3: Λόλα.
0: Μαρία.
8: Σήμερα δύσκολα μας έβαλε.
0: Κάτσε φορά ανημασί.
3: Λόλα.
0: Για πάμε στα εύκολα. Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
8: Άστατος.
0: Γι' αυτό σου λέω δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Ο σταθερός, το ανάποδο είναι ο ασταθής. Σε παρακαλώ. Μαρία, ποιος μεγιστάνας έχει ιδρύσει εταιρεία εξερεύνησης του διαστήματος? Πρόσεξε, γιατί ο Χρήστος το ξέρει.
8: Βέβαια, αυτός μου ήρθε στο μυαλό, θα έλεγα αυτός που έχει την iPhone.
1: Την iPhone.
3: Αυτός έφυγε.
9: Αυτός. 89,6 Radio DJ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
12: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
13: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
14: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
15: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
16: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
17: Ψήφρε μίση, τα χαλιά τα είδες?
18: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
17: Και τούρτες παντού.
18: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
17: Αυτό είναι χειροποίητο.
18: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
19: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
18: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
20: Μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
21: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
22: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
23: Φρουίς
2: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
23: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
25: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
24: Ακούστε μας.

0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης από τον Πρωθυπουργό, καταθέτοντας επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή. Από τον μπαλκόνι του πρώτου ορόφου έπεσε για να σωθεί 76χρονη γυναίκα, καθώς το σπίτι της στην Καλυθέα εκδηλώθηκε φωτιά. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε. Τι 44 έφτασαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Έθριος με βοριάδες ως 7 μποφόρ και θερμοκρασία ως 35 βαθμούς.
1: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ πήρε ο Καναδάς με γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 1-0. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από το μάτς Ολλανδία-Μαρόκο. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
1: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πολύ καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου. Εντάξει, δεν ήρθε ο Ιούλιος ακόμα, αλλά μια ανάσα μακριά είμαστε και από την πληρωμή στο τέλος του μήνα και από την άδεια την πρώτη που ξεκινάει σιγά σιγά. Και δεν παραπονιέμαι καθόλου εμείς που θα λείπουμε ένα μήνα όλο τον Αύγουστο, γιατί πριν από λίγο μίλαγα με μια κοπέλα, μου λέει άσε, είμαι και καινούργια, θα έχω μια εβδομάδα μόνο άδεια. Οπότε είμαστε μαζί σας. Υπομονή, παιδιά, κουράγιο. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 12 και σήμερα. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Σας έχω θέατρο, σας έχω Σακύρα στη Μαδρίτη. Βρες το πρόσωπο και πολλά πολλά άλλα. Να πούμε χρόνια πολλά σε Πέτρο και Παύλο που γιορτάζετε. Χρόνια σας πολλά. Και στην Νικόλ Σέρζιγκερ που κλείνει τα 48, η τραγουδίστρια των Pussycat Dolls. Κατά τα άλλα, πολλή κίνηση στους δρόμους. Σε Κηφισό από Λένορμαν μέχρι Άνω Πατήσια. Η Εθνική στην Κάφαδο έχει ποδηλιάρισμα από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Εγάλεο. Καθυστερήσεις στη Γέφυρα Μεταμόρφωσης και στην Αττική Οδό στη Δουκίσης. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο, γύρω από το λιμάνι, στη Γούναρη. Και στην Κηφισία τμηματικά από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη έχουμε καθυστερήσεις. Καμία καθυστέρηση, μόνο επιτυχίες. Τώρα Playman, Lady Gaga, David Guetta πρώτα με το Upside Down.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
3: Παιδιά, είστε καταπληκτικοί κάθε πρωί σας ακούω.
4: Καλημέρα στο καλύτερο μουσικό σταθμό της καρδιάς μας.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
1: Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι φυσικά η Imagine Dragons με το Enemies, τον 95,2 Athens DJ, πρωινό Δευτέρας. Και υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, παιδί μου. Όπως για παράδειγμα να βλέπεις το ποσό της παραγγελίας σου στο delivery να πέφτει. Γενικά όταν βλέπεις τα ποσά να πέφτουν, χαίρεσαι. Νιώθεις τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλεις να φιλήσεις τον άνθρωπο που σου έφερε το φαγητό, την παραγγελία σου, τον καφέ, οτιδήποτε έχεις παραγγείλει. Στο Box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν πόντι εκτόσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά κάθε φορά που παραγγέλνεις. Γι' αυτό μην το σκέφτεσαι καθόλου, παρήγγειλε τώρα από το Box, είναι το delivery που πάντα κερδίζεις. Να σας δώσω το Viber για τις καλημέρες και τα μήνυματά σας, να μου πείτε και πώς περάσατε τόσο από το Κυριακό, αν πήγατε σε καμιά συναυλία. Ήταν φανταστικά σου, Χιούγκελ. 6931-952-952. Εκεί μου στέλνετε τα μήνυματά σας, είναι και ο αριθμός που κάνουμε τους διαγωνισμούς. Και αυτή είναι η Miley Cyrus με το Wrecking Ball.

0: ξυπνάει η Αθήνα.
1: Η γυναίκα σου, Έλληνα, μου λέει σε παρακαλώ πάρε το σύζυγό μου και έχουμε πέτειο. Πώς είναι τα 30
2: κάθε πρωί.
1: Θέλω να διαλέξεις τραγούδι το οποίο θα μπει από κάτω λόγω των 30 χρόνια. Άκου.
2: Όχι αυτό.
1: Όχι αυτό, ωραία. Έχω άλλο. Έχω άλλο.
3: Γάμο τα βασανό.
2: Ούτε αυτό.
1: Έλα, ρε, ποιο θέλει.
4: Ένα από τα δύο, ρε, παιδιά.
2: Κάτι άλλο, δεν παίζει.
1: Α, ακούει η γυναίκα σου.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
7: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
8: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
9: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
14: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Η αυθεντική λεμονάδα της γιαγιάς Μαρίκας, τώρα χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Για, γεια μας, λεμονάδα και ροζ λεμονάδα. Δοκίμασέ το σε επιλεγμένα καφέ και σημεία εστίασης.
16: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Αυτή τη Δευτέρα κάνε αγορές 50 ευρώ και άνω και εξοικονόμησε 5 ευρώ. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το κουπόνι. Lidl, γιατί αξίζει. Στο Mediterranean
17: 89,6 Radio DJ.
18: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 422.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
3: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
19: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίαση σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
19: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμο μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
19: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
20: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
21: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
22: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
23: Συγγνώμη, τα χαλιά τα είδες?
24: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
23: Και τούρτες παντού.
24: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
23: Αυτό είναι χειροποίητο.
24: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
20: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
24: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

ναι σε όλα. Bad Bunny, Nueva York. Έγραψε ιστορία ο Bad Bunny, μαθαίνω. Το βράδυ του Σαββάτου στο Tottenham Hotspur Stadium του Λονδίνου, καθώς έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικάνος καλλιτέχνης που ανέλαβε ως headliner συναυλία σε στάδιο της Μεγάλης Βρετανίας. Περισσότερο από 50.000 θεατές βρέθηκαν εκεί, ανάμεσά τους και η Αντέλ, βλέπω εδώ. Χαμός. Λοιπόν, πάμε θέατρο. Για απόψε Δευτέρα στις 9.30 σας έχω διπλές προσκλήσεις για να δείτε μια ξεκαρδιστική κωμωδία του Γιώργου Καπουτζίδη που λέγεται Η Καριάτιδα. Στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού θα συμβεί αυτό. Με Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου και άλλους αγαπημένους ηθοποιούς. Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931-952-952, γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Και 5 διπλές προσκλήσεις για απόψε, ξαναλέω, Δευτέρα στις 9.30 θα γίνουν δικές σας. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Dog Project και Summer Jam στον 95,2 Athens DJ. Ξέρετε, καλοκαίρι σημαίνει ζέστη, σημαίνει υδρότας και we're gonna party as much as we can, και αυτό σημαίνει υδρότας επίσης, αλλά υπάρχει ένα αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα και είναι το Hygienic Shower Gel και Shower Cream της Pharmacept με πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης που προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας που λειτουργεί όλο το 24ωρο σαν να φοράτε αποσμητικό σε όλο το σώμα.
1: Wake up! Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
2: Δήμητρα, πώς λέγονταν ο βοηθός του Σούπερμαν?
3: Σούπερμαν, ο βοηθός του Σούπερμαν.
2: Ναι, ναι. Διαλέγαινε.
3: Η γυναίκα ήτανε. Η Λόη.
2: Λοιπόν, ο Σούπερμαν δεν έχει βοηθό. Συνεχίζουμε. Σπύρο, ποιο μάθημα έγινε η πρώτη ελληνική επιτυχία στη Eurovision? Ποιο μάθημα?
4: Παιδιά,
2: εγκαταλείπω. Αφήνω τα ακουστικά, φέρνω το μικρόφωνο και φεύγω. Ακούστε, πάρτε από μια κατοστάρα και αφήστε με.
4: Γεια! Παιδιά, έχουμε και εκπομπή.
2: Κερδίσατε και οι δύο, δεν αντέχω.
1: Κάθε πρωί, 7 με 10, στο νούμερο 1, Breakfast FM με τον Μιχάλη, στον 95,2 Athens DJ.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται?
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
1: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Βασίλης, 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
9: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου? Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου? Είναι φιλικό προς το περιβάλλον? Αφρόλουτρο Eubos, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Eubos, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Τέλειωσε το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Έλα.
1: 89,6 Radio DJ.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τυρί Feta Pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα Αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα Τορτίγες και προϊόντα Healthy Habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα Τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
16: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ
4: Θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
13: Νέο πρόγραμμα Electric All-In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All-In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
16: Tullis Motors ΑΕ.
17: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
16: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
17: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
16: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
13: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
18: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
19: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
20: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
21: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
22: Το τάγκο?
21: Θα σας ειδοποιήσουμε.
22: Περίμενε, περίμενε. Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
21: Φτιάξε βαλίτσες.
23: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler, live on tour.
2: Shakira, we are ready. Let's go.
3: Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Δες από κοντά τη συναυλία της Superstar Σακύρα από τον 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία από την Sony Music Greece.
4: Θα ταξιδέψεις business class με τη Sky Express.
3: Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
4: και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στη Μαδρίτη.
3: Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour με το παγκόσμιο φαινόμενο Shakira 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
5: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Τους 1450 έφτασαν οι νεκροί από τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. 50.000 οι αγνοούμενοι. Έκρηξη είχαμε τα ξημερώματα σε εταιρεία νοικίασης αυτοκινήτων στην Αχαρνών. Βρέθηκε εκρηκτική ύλη. Φόρο ελαφρύνσης για τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα ανακοινωθούν στη διεθνή έκθεση. Γενέθλια είχε χτες ο Elon Musk. Ο νούμερο 1 μεγιστάνας και μοναδικός τρισεκατομμυριούχος του πλανήτη έγινε 55 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
5: Έθριος με ως 35 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
5: Την πρόκριση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ πήρε ο Καναδάς με γκολ του Εουστάκιο στις καθυστερήσεις, κερδίζοντας την Νότια Αφρική με 1-0. Επόμενος αντίπαλός του θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από το μάτς Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
8: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Hi, I'm Sabrina Carpenter.
2: Hey, it's Bruno Mars.
3: Hey, it's Dua Lipa.
0: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Και πάλι μαζί στα αυτό το πολύ καλοκαιρινό πρωινό Δευτέρας 29 Ιουνίου. Είστε στον 95,2 Athens DJ. Αυτή την ώρα θα πάρουν φωτιά τα κινητά, παιδιά, γιατί έρχεται σε λίγο διαγωνισμός για Σακύρα στη Μαδρίτη. Έχουμε το παιχνίδι μας. Βρες το πρόσωπο αυτή την ώρα που θα σας στείλω στον Κορυδαλό να απολαύσετε μεξικάνικο για δύο άτομα φυσικά. Και έχουμε κι άλλα κι άλλα να πούμε. Λοιπόν, μένετε μαζί μου μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Φυσικά με την σειρά Hygienic της Pharmacept, με Shower Gel και Shower Cream για πιο πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης. Το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα, αλλά και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν ρυθύλη συσκευασίας μειώνοντας έως και 70% τη χρήση πλαστικού. Να το θυμάστε αυτό και είναι και πάρα πολύ σημαντικό. Μόνο επιτυχίες έρχονται τώρα από Pussycat Dolls, Shakira και Benassi Bros.

Nasty Bros, Danny Τρενάκρια είναι το Hit My Heart στον 95,2 Athens DJ και νέος μεγάλος διαγωνισμός είναι εδώ, DJ Traveler Live on Tour, εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα, εισιτήρια για τη συναυλία πτήσης με Sky Express Business Class, παρακαλώ. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα εξοδά σας στη Μαδρίτη. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6931952952 γράφοντας Σακύρα, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Κλήρωση Δευτέρα 20 Ιουλίου, 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Broadcast FM με τον Μιχάλη. Και εσείς αναχωρείτε πότε? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το Died.

0: ρυθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
1: Oh, yeah. 95,2 Athens DJ.

0: τραγουδάρα κι αυτή. Another Love είναι το μοντέλο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή, για άκουστε προσεκτικά.
1: Η καριέρα μου άρχισε πριν από την καριέρα μου και άρχισε εδώ, στην Κυψέλη. Και ήταν το δώρο της μητέρας μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Έβλεπα μία απογευματινή. Έφτασα στην τρίτη γυμνασίου να έχω δει 27 παραστάσεις.
0: Ποιος είναι ο κύριος? 69-39-952-952. Στείλτε μου τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber και διεκδικήστε γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Φαχίτας που αχνίζουν, τάκος γεμάτα ένταση, καυτερές εμπανάδας, δροσερά κοκτέιλ, όπως παλώμα, συνθέτουν μια εμπειρία γεμάτη πάθος και χαρακτήρα. Θα περάσετε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας υπέροχος χώρος, παρηγίστικος και πολύχρωμος. Mickey's Mind τώρα.

0: το Παπαούτε εδώ στο 95,2 Athens DJ και σήμερα παίζουμε με την Τάνια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, επίσης, να είσαι καλά.
0: Τι γίνεται, πώς πέρασες το Σαββατοκύριακο, τι έκανες?
1: Όχι κάτι ιδιαίτερο, σπίτι. Δεν έκανα κάτι, δεν έφυγα.
0: Ξεκούρασε, μια χαρά.
1: Ναι, ας το πούμε και έτσι, έχει πάρα πολύ αέρα, δεν μπορούμε να φύγουμε.
0: Καλέ, ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, μην κόνωσε.
1: Έτσι, έτσι, πέραμε τη μικρό στην Αθήνα. Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς και ήρθε αυτή εδώ.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Πάμε να παίξουμε, κορίτσι μου.
2: Η καριέρα μου άρχισε πριν από την καριέρα μου και άρχισε εδώ, στην Κυψέλη. Και ήταν το δώρο της μητέρας μου κάθε Κυριακή απόγευμα. Έβλεπα μία απογευματινή. Έφτασα στην τρίτη γυμνασίου να έχω δει 27 παραστάσεις.
0: Τέλειο αυτό. Ποιος είναι?
1: Είμαι ο Σταμάτης Φασουλής.
0: Πάρα πολύ σωστά. Θα σε στείλω για μεξικάνικο στον Κορυδαλό, γεύμα για δύο στο Εμιλιάνο Ζαπάτα, δικό σου. Να περάσεις.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Φιλάκια, bye.
1: Φιλάκια πολλά. Γεια, γεια.

0: Radio DJ.
1: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη, ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξεση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
2: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Λενόρ μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Γιώργο. Γιώργο, ξύπνα.
4: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
3: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
4: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
5: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
3: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
5: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
3: Δικαιολογία για να μην πας.
6: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
7: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
6: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
7: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
6: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
7: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
6: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
7: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
6: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
7: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
8: Ψήφρεμη είσαι. Τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 020 4 78.
9: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77472. Delta360.gr.
13: Μόνο

0: These beautiful things that I've got.
1: Μόνο beautiful things και beautiful people θέλουμε να έχουμε γύρω μας. Ο Μπέντζον Μπούν εδώ στο 95,2 Athens DJ μας έφτασε μέχρι τις 12 παρατέταρτο. Κοίτα να δεις πώς πέρασε η ώρα σήμερα. Για Δευτέρα δεν ήταν άσχημα. Ελπίζω να περάσετε κι εσείς πολύ πολύ καλά. Φιλιά πολλά από μένα. Thank you που ήσασταν εδώ. Θα τα πούμε αύριο στις 10 το πρωί. Madonna, Justin Timberlake, 4 minutes. Έρχονται σε πολύ πολύ λίγο και ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς. Καλό μεσημέρι να έχετε. Προσοχή με τη ζέστη. Εντάξει, ευτυχώς αυτό το αεράκι καλά κρατεί.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Ίασης σπα. Ίασης σπα. Ίασης σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
2: Το Ίασης σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
1: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
2: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
1: Στο Ίασης σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασης σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
1: Γιώργο! Πού είσαι?
6: Έρχομαι!
1: Μα γιατί αργείς?
6: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
1: Ποια απ' όλα?
6: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
1: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
7: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
1: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
7: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
1: ξεκινά από εδώ.
8: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
9: Ρεμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου?
10: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης Ρεμπρό στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει? Σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
9: Φύγαμε!
11: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή όμως διακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην Αλατοσάου. σάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
0: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
14: 10% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Θέλεις να κλείσεις διακοπές.gr. Ετοιμάσου για το επόμενο ταξίδι. Στο Travel for Fun θα βρεις επιλεγμένες προσφορές ξενοδοχείων.

92,6 Radio DJ. Ο καιρός στα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 3 έως 5 βοφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Ψήγχρεμη, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολυετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.
9: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
12: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
13: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
14: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
13: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
10: Tullis Motors ΑΕ.
15: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
10: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
15: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
10: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
14: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
16: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
17: Hey, this is Sky Holland and here's my new song Sweetest Taboo on your favorite radio station.

τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
3: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Carglass επισκευάζει, Carglass αντικαθιστά.
9: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β. We don't stop the music.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Κλείσε για λίγο τα μάτια, άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

Όλη μέρα επιτυχίες, όλη μέρα DJ.

0: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
2: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: 89,6 Radio DJ.

0: Ladies and gentlemen. Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα ιό.

0: περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, ρόλερς, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
4: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
5: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
6: Ψήφρεμη, τα χαλιά τα είδες?
7: Πάρτι έχουν ρε αγάπη.
6: Και τούρτες παντού.
7: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
6: Αυτό είναι χειροποίητο.
7: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού.
8: Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννημα. Τηλέφωνο 26510-20-4-78.
10: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.

0: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
1: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
0: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πιάνω, πιάλο, βάζω,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ίωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
16: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Bryan Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Δωδώνη τύρι φέτα pop μόνο 11,65 το κιλό. Γραβιέρα αμφιλοχίας μόνο 12,96 το κιλό. Αλφα τορτίγες και προϊόντα healthy habits σε χρυσές τιμές. Γκρέκα τοματοειδή σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
3: Για σχολικά.
2: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
3: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
2: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
2: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
4: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.

0: You are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Ina, Chaka Khan με Snoop Dogg και Jazzy. Επίσης θα πάμε 12 χρόνια πίσω στο 2014 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα. Ξεκινάμε όμως αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Alex Warren και Passenger.

Αυτός ήταν ο νέος Alex Warren, ήταν το Passenger στο New Music Show και από την πρώτη στιγμή που άκουσε στο στούντιο το Morenito, η Ίνα το ερωτεύτηκε. Η παραγωγή του track είναι έντονα, εμπνευσμένη από την Latin μουσική. Αν και η ίδια κατάγεται από τη Ρουμανία, έχει μια τεράστια και σταθερή αγάπη για την Latin κουλτούρα και την ισπανική γλώσσα. Έχει κυκλοφορήσει ολόκληρα ισπανόφωνα albums όπως το Yo και hits όπως το Cola Song και το Caliente, κερδίζοντας τεράστια δημοτικότητα στις ισπανόφωνες χώρες και τη Λατινική Αμερική. Η Ίνα ήταν η πρώτη Ευρωπαία τραγουδίστρια που ξεπέρασε το 1 δισεκατομμύριο views στο YouTube το 2012, ανοίγοντας το δρόμο για την διεθνή καριέρα πολλών παραγωγών από την Ανατολική Ευρώπη. 15 χρόνια μετά το θρυλικό Hot, παραμένει στην πρώτη γραμμή της club σκηνής, προσαρμόζοντας τον ήχο της το 2026. Η Ίνα μόλις ξεκίνησε τη νέα της μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία σε resorts και clubs της Μεσογείου και το νέο της single Morenito έρχεται τώρα πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Η αγαπημένη μου Jungle, αυτό ήταν το The Wave. Και είπα τώρα στην Chaka Khan, 73 ετών, 10 φορές βραβευμένη με Grammy και μέλος του Rock and Roll Hall of Fame, και τον Snoop Dogg, έναν από τους πιο επιδραστικούς rappers όλων των εποχών, οι οποίοι συνεργάζονται στο Boogies in My Soul. Οι δύο θρύλοι συναντήθηκαν στο Los Angeles για τις ανάγκες των ηχογραφήσεων και η παραγωγή έγινε με την χρήση αποκλειστικά εξοπλισμού των 70s, καθώς η Chaka Khan επέμενε να μην υπάρξει ψηφιακή παραμόρφωση στη φωνή της. Ο Snoop Dogg είπε ότι το να μοιράζεται το στούντιο με την Chaka Khan ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Το Boogies in My Soul γεφυρώνει δύο διαφορετικές εποχές, την classic disco funk της δεκαετίας του 70 με την G-funk των 90s, και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. It's a-

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ψήφιμης, τα χαλιά τα είδες?
2: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
1: Και τούρτες παντού.
2: Έτσι κι αλλιώς ήρθε ο καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
1: Αυτό είναι χειροποίητο.
2: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιετή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 24 78.
2: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Κυρίες και κύριοι, παρακολουθούμε σε ζωντανή σύνδεση το πρωτάθλημα παιχνιδιών εξωτερικού χώρου Funny Bunny. Οι μικροί πρωταθλητές θα παίξουν ατελείωτα με τρίκυκλα ποδήλατα, ποδοκίνητα τρακτέρ και ηλεκτροκίνητα οχήματα, πατίνια και σκούτερς. Θα δοκιμάσουν τις αντοχές και τις δεξιότητές τους σε τραμπάλες, τσουλήθρες, κούνιες και τραμπολίνο. Θα νοικοκυρευτούν στα πανέμορφα σπιτάκια και θα βολτάρουν με τη μαμά και τον μπαμπά με δίκυκλα ποδήλατα.
6: Τα ωραιότερα παιχνίδια εξωτερικού χώρου είναι και φέτος εδώ, στα Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το νέο μας e-shop www.funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510 77 472. delta360.gr.
10: Μην ακούς το τι λένε οι άλλοι. Άκου αυτό που ακούνε όλοι. 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
12: New music show with Yanni Bozica.
13: My name is Benson Boone.
14: Hey, this is Calvin Harris.
15: Hello, this is Claude.
16: Hi, this is Taylor Swift.
17: Hi, I'm Selena Gomez.

0: Και τώρα η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.
1: Hi, we are Trinacria and you are listening to our new single. Say my name, say my name, say my name. On New Music Show with John.
0: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Ακούσε τώρα την επιτυχία του αύριο.

δεύτερο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας μέσα στο καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα. Οι Ιταλοί Τρενάκρια συνεργάζονται με την δική μας Κλαβδία Say My Name, βασισμένο στο The Riddle του Nick Kershaw από τα 80s. Θα το ακούμε κάθε μέρα εδώ στο New Music Show. Και πάμε τώρα στην Jazzy, η οποία έγραψε ιστορία το 2023 ως η πρώτη Ιρλανδής όλο καλλιτέχνηδα που έπιασε την κορυφή των Ιρλανδικών charts μετά από 14 χρόνια με το hit Giving Me. Το debut του άλμπουμ της έρχεται στις 23 Οκτωβρίου. Το Peach and Patience μιλάει για την καταγωγή της, τους ανθρώπους που την κράτησαν πίσω και την υπομονή που χρειάστηκε για να βρει την ηρεμία και τον ήχο της. Το νέο του single μέσα από αυτό το δίσκο είναι το Invisible μαζί με τον Chris Lorenzo, μέλος των Anti-Up μαζί με τον Chris Lake, ο οποίος θεωρείται ένας από τους αρχιτέκτονες του Birmingham Bass ήχου. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Michelle Deluz και Cause You Are Young στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο. Το Prayer in C των Lily Wood and the Pricks συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Invisible Friends του 2010. Τέσσερα χρόνια αργότερα ο Robin Schulz έκανε remix και τον έβασε online για δωρεάν download, κάτι που έφερε απογοήτευση στον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων της Wagram Music. Στην πορεία όμως τα βρήκαν με τον γερμανό παραγωγό και η dance εκτέλεση κυκλοφόρησε επίσημα. Έφτασε στο νούμερο 1 σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες όπως Πολωνία και Ιταλία, ενώ την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού κατάφερε να σκαρφαλώσει μέχρι το 23. Στην Ελλάδα ήταν για 4 συνεχόμενα χρόνια μέσα στο top 100 στο ετήσιο ραδιοφωνικό chart. Το Prayer in C έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο στη Γερμανία και ήταν στο νούμερο 1 στην Ελβετία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 12 χρόνια.

0: θάλασσας, πατού στην άσφαλτο. Πατού στο χώμα. Πατού στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
8: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
9: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
10: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
11: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

Τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και έχω μαζί μου όλες τις μεγάλες επιτυχίες για το καλοκαίρι του 2026. Αυτή ήταν η Τάιλα με το Chanel και πάω τώρα στον Μαβάντο, ο οποίος είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της dance hall σκηνής παγκοσμίως. Έγινε ευρύτερα γνωστός στα Late Zeros με τεράστια hits όπως το Real McCoy και το On The Rock, ενώ έχει συνεργαστεί με κορυφαία ονόματα της αμερικάνικης hip hop σκηνής όπως ο DJ Khaled, η Nicki Minaj, ο Drake και ο Jay-Z και έγινε μέλος του label We The Best Music. Ο Βρετανός DJ Kasok από την άλλη ανακάλυψε κάτι ξεχωριστό όταν δημιούργησε ένα mashup από το When You Feel Lonely του Mavado και το Addiction του Ryan Leslie. Το τραγούδι έγινε αμέσως viral σε όλες τις πλατφόρμες καθώς ανέβηκε στο νούμερο 8 του Shazam Charts στην Αγγλία, ενώ πλέον έχει ξεπεράσει τα 200.000 creations. Η νέα αυτή εκτέλεση έρχεται

Aleph Arben και Heroes of the Night στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Όλη αυτή την εβδομάδα θα ακούσουμε ελληνικές παραγωγές και ήταν αρχές της προηγούμενης δεκαετίας όταν οι Playmen κυκλοφόρησαν το single Together Forever. Σε συνεργασία με τον Reckless έκαναν την πρώτη τους επιτυχία που τους έκανε γνωστούς στο ευρύτερο κοινό, καθώς μέχρι τότε έβγαζαν μόνο club tracks. Το τραγούδι ήταν τόσο μεγάλο hit που ένα χρόνο αργότερα επανακυκλοφόρησε με ελληνικούς στίχους και παρουσιάστηκε στα Mad Awards. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Το βιβλιοπωλείο Κονίτς είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονίτς. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
3: Ρίμπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
4: Αφού τα έλεγε ο Κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
3: Φύγαμε!
5: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
7: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
8: Hi, this is Ariana Grande.
9: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
12: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
13: It's Ozier.
14: Hi, I'm Sabrina Carpenter, and this is
15: John Boudzikas.
16: Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
17: Let's get a party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was starring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και αυτή ήταν η Thames μαζί με τον Dave, βέβαια. Μεγάλη επιτυχία φέτος, Rain Dance στο New Music Show. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 29 Ιουνίου 2018, ο Drake κυκλοφόρησε το 5ο άλμπουμ του Scorpion. Ο διπλός δίσκος περιλάμβανε 25 τραγούδια, με το πρώτο μέρος να είναι κυρίως hip hop και το δεύτερο να περιλαμβάνει περισσότερο R&B και pop ήχο. Την παραγωγή την είχε κάνει ο ίδιος μαζί με τους επιχρόνιες συνεργάτες του Forte και Oliver El Cati. Έκανε debut στην κορυφή στο Billboard, έλαβε 5 υποψηφιότητες για Grammy και είχε μεγάλες επιτυχίες όπως το In My Feelings που θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

η επιτυχία του Tom Novi από τα Zeros, Your Body έρχεται τώρα σε νέο remix από Moogly και Moon Rouge και πατέρα στον Gentleman, έναν από τους ελάχιστους reggae καλλιτέχνες που δεν κατάγεται από την Τζαμαϊκά αλλά κατάφερε να κερδίσει την απόλυτη αποδοχή στην πατρίδα της reggae μουσικής. Και αυτό γιατί έχει ζήσει στο Kingston και έχει συνεργαστεί με θρύλους όπως η γη του Bob Marley. Από την άλλη, ο Michael Patrick Kelly ξεκίνησε ως παιδί θαύμαστο συγκρότημα The Kelly Family που στα 90s πούλησε πάνω από 20 εκατομμύρια δίσκους στην Ευρώπη. Μετά από μία περίοδο απόσυρση σε μοναστήρι, επέστρεψε στην solo καριέρα του, σημειώνοντας τεράστια επιτυχία με ραδιοφωνικά hits που έχουμε παρουσιάσει εδώ στο New Music Show, όπως το Beautiful Madness και το Throwback. Οι δυο τους τώρα γνωρίστηκαν στο reality show Sing Mine a Song, τραγούδισε το τραγούδι μου, όπου ένας διασκεύαζε τραγούδια του άλλου. Εκεί έγιναν στενοί φίλοι και γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσουν ένα δικό τους πρωτότυπο track, το οποίο τελικά πήρε σάρκα και οστά με το Wildfire, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα από τον Gentleman και τον Michael Patrick Kelly στο New Music Show.

Show σήμερα Δευτέρα 29 Ιουνίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο σήμερα Rose Grey και Club to Your Arms. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στον Γαλαξία. Φαύρο Ultra 750 ml μόνο 2,45. Και παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο μόνο 3,50. Διξάν 32 μεζούρες μόνο 5,12. Lenormand λακτικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 3685 208.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
7: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό Lean από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
6: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας. Μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: One hit after another.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 896.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Ψήθρεμη, τα χαλιά τα είδες?
9: Πάρτι έχουν, ρε αγάπη.
8: Και τούρτες παντού.
9: Έτσι κι αλλιώς ήρθε καιρός να βγάλουμε τα χαλιά. Θα καλέσω τα ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς.
8: Αυτό είναι χειροποίητο.
9: Έχουν εξειδίκευση στα χειροποίητα χαλιά. Έχουν πολιτή πείρα και είναι το μόνο με πιστοποίηση. Θα τους ζητήσω και βιολογικό καθαρισμό καναπέδων. Θα δώσω και τα στρώματα και τα παπλώματα και τις κουβέρτες. Έχουν οικολογικά και αντιαλλεργικά προϊόντα καθαρισμού. Για ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού, ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Σε νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φιλικές προς το περιβάλλον και ανοιχτά όλο το χρόνο, με άμεση εξυπηρέτηση, στις πιο ανταγωνιστικές τιμές και με μεγάλες προσφορές για φοιτητές και ανέργους.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια Δουβανάς. Στο νέο κατάστημα Γεωργίου Παπανδρέου 40, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 26510 20 4 78.
11: Και με την αγορά υπηρεσιών άνω των 40 ευρώ, δωρεάν καθαρισμός κουβέρτας ή παπλώματος.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
14: Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

0: Ζούμε υγιεινά στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Τι θα λέγατε για μπιφτέκια λαχανικών? Είναι τόσο απλό να τα ετοιμάσεις. Κόβεις σε μικρά κομμάτια μία μελιτζάνα, ένα κολοκύθι, ένα καρότο, μία πιπεριά και πέντε μανιτάρια. Στη συνέχεια, ρίχνεις στο μπολ 1,5 φλιτζάνι βρώμη, αλάτι, πιπέρι, λίγο λάδι και ανακατεύεις το μείγμα. Πλάθεις τα μπιφτέκια, τα βάζεις σε ένα ταψί και τα ψήνεις στο φούρνο περίπου 30 λεπτά στους 200 βαθμούς Κελσίου. Συνοδέψτε τα με ρύζι βραστό και αν θέλεις περισσότερη γεύση, πρόσθεσε πάνω από κάθε μπιφτέκι μία φέτα τυρί light αμέσως μόλις τα βγάλεις από το φούρνο. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: 89,6 Radio DJ.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Νεκταρίνια εγχώρια μόνο 2,28 το κιλό. Ποντίκι Βόλιου μόνο 12,20 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές μόνο 4,99 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο μόνο 8,90 το κιλό. Όλυμπος, φρέσκη χυμή και τσάι σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Για αντιλιακές μεμβράνες, Carglass είναι ηλίου οικονομικότερο. Τώρα η Carglass προσφέρει έκπτωση 30% στις αντιλιακές μεμβράνες για ολικό ντύσιμο αυτοκινήτου με εγγύηση εφόρου ζωής και 12 άτοκες δόσεις. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου. Μην τη χάσετε. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 213-011-0010. Όροι και προϋποθέσεις στο carglass.gr.
2: Κατάστημα Ιωαννίνων, 21 Φεβρουαρίου, 169 Β.
3: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
4: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
3: Προσλαμβάνεστε.
5: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
7: I love them a lot. 89,6 Radio DJ Ioannina. Radio.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
3: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
3: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all-in στην ηλεκτροκίνηση.
6: Νέο πρόγραμμα Electric All-in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
5: Opel Electric All-in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
7: Tullis Motors ΑΕ.
8: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
7: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
8: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
7: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 93 021.
9: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάτι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αδυνάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651 4090 04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.

0: περισσότερο καλοκαίρι. Περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Οικογενειακά παγωτά Σκάνταλ, Εύγα και Βιενέτα σε χρυσές τιμές. Λίπτον Ice Tea σε χρυσές τιμές. Νοξίμα αποσμητικά ρολών μόνο 2,42. Η σπρέι μόνο 2,47. Τέζα έντομο αποθητικά και αντικουνουπικά σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Γιώργο, πού είσαι?
3: Έρχομαι!
2: Μα γιατί αργείς?
3: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
2: Ποια απ' όλα?
3: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
2: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
4: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
5: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
4: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
5: ξεκινά από εδώ.
6: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
7: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Elea. Ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.

0: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα, συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.
1: What's up, it's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Πιάνω.
2: Πιάνω.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Το κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 2 Ιουλίου στο Stage Ioannina Open Air. The Bohemians, ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 5η 2 Ιουλίου. The Bohemians, A Night of Queen. Stage Ioannina Open Air. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: We don't stop the music.

0: Stop the music.
1: My name's Cyril.
2: Ich bin Robin Schulz.

0: How you like that?
1: 89,6 Radio DJ.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: station brings you the hits.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες

0: Κλείσε για λίγο τα μάτια. Άσε πίσω την ένταση της ημέρας και μπες σε ένα χώρο που όλα λειτουργούν για σένα. Rituals Skin Studio. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και προσωπικό έμπειρων αισθητικών, η περιποίηση γίνεται πραγματική φροντίδα. Αποτρίχωση με laser 4-Wave AI. Με αναλυτή δέρματος, το μοναδικό στην πόλη. Ανώδυνη και ασφαλής όλο το χρόνο, ακόμα και σε μαυρισμένο δέρμα. Θεραπείες προσώπου που επαναφέρουν τη λάμψη. Αντιμετώπιση ακμής, μεσοθεραπεία με εξωσώματα, υδροδερμοαπόξηση και διαμάντι. Θεραπείες σώματος για σύσφυξη, αντινάτισμα και κυταρίτιδα. Και μασάζ χαλαρωτικό ή θεραπευτικό για να θυμηθεί το σώμα σου πώς είναι να νιώθει καλά. Rituals Skin Studio. Θα μας βρείτε Δάγκλη 5, δεύτερος όροφος, Ιωάννινα. Τηλέφωνο 2651-4090-04. Rituals Skin Studio. Γιατί το δέρμα σου αξίζει τη δική του τελετουργία.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε! Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
7: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
6: Φύγαμε!
8: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
9: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Στις 22 Ιουνίου του 1953, σαν σήμερα, γεννήθηκε η κεντρική Cindy Lauper. Τραγούδησε το Girls Just Wanna Have Fun. Κάτι που δεν ξέρουμε αν καταφέρνουν οι Evanescence. Όσο και να πεις, τα τραγούδια τους είναι κάπως καταθλιπτικά. Πάντως το 2003, σαν σήμερα, το συγκρότημα έφτασε στην πρώτη θέση των Βρετανικών charts με το Fallen. Εκεί βρέθηκε και το Viva La Vida των Coldplay το 2008, σαν σήμερα, τους οποίους και απολαύσαμε πρόσφατα και στη χώρα μας. Το τραγούδι άφησε ιστορία, αφού δεν είχε CD single στην αγορά και ήταν διαθέσιμο μόνο μέσω ίντερνετ. Πάμε πίσω στο 1985, σαν σήμερα, όπου ο θρυλικός Brian Adams έκανε το πρώτο του νούμερο 1 hit με το Heaven.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. This is Radio DJ.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Hello. Yo, this is Radio DJ.

0: Το soundtrack της γεύσης στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Δεν υπάρχει καλύτερο από ένα κυριακάτικο μεσημεριανό τραπέζι με την οικογένεια.
2: Το φάι είναι έτοιμο. Τι φάι?
3: Κατσικάκι με πατάτες εδώ, κοιτάξτε καλέ.
1: Όπως και στη τηλεοπτική σειρά Η Απαράδεκτη, ένα παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό είναι το κατσικάκι με πατάτες στο φούρνο. Σας έχω ένα πολύ χρήσιμο tip για να γίνει το φαγητό λουκούμι. Τοποθετείτε τις κυδωνάτες πατάτες στο κάτω μέρος της γάστρας και από πάνω το κρέας. Ψήνετε το φαγητό για μία ώρα στους 200 βαθμούς Κελσίου. Μετά ξεσκεπάζετε τη γάστρα και την επανατοποθετείτε στο φούρνο για περίπου μία ώρα στους 180 βαθμούς Κελσίου. Και καλή απόλαυση! Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
4: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά έθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896 One hit after another.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Παγκόσμια Ολυμπιακή ημέρα σήμερα, άρα το πάμε αθλητικά. Στις 23 Ιουνίου του 1940 λοιπόν, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Αμερικανίδα δρομέας Ουίλμα Ρούντολφ, η πρώτη γυναίκα που κέρδισε 3 χρυσά μετάλλια κατά τη διάρκεια των ίδιων Ολυμπιακών Αγώνων. Μερικές δεκαετίες μετά, το 1972 σαν σήμερα, γεννήθηκε ο κορυφαίος Γάλλος ποδοσφαιριστής Ζινεντίν Ζιντάν, χάρισε στην ομάδα του πολλές νίκες, οι οποίες δεν έρχονται πάντα στον αθλητισμό. Το 1999 σαν σήμερα, η Εθνική Ελλάδος έχασε από τη Λιθουανία και αποκλείστηκε από το Ευρωμπάσκετ για πρώτη φορά από το 1983.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η δική μας Κλαβδία συνεργάζεται με τους Ιταλούς Τρινάκρια και μας παρουσιάζουν το Say My Name, μια διασκευή του The Riddle από το μακρινό 1984. Νέο σίγγλ και βίντεο κλιπ για τον αγαπημένο μας Alex Warren. Λέγεται Passenger. Ας πάρουμε μια ιδέα.

0: ταινία Toy Story 5. Δίνει με το νέο της τραγούδι I Knew It, I Knew You η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift. Ας το ακούσουμε. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ.

0: DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννη.

0: Τρίτη, παρέα με τις επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ.
1: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single, It Feels So Good, with Matsasa.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.